Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: La το FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Sexy.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: εκεί να ξεκινά γρήγορα, ρε παιδάκι μου, σου έχω πει.
1: Μα δεν, αφού έχει συνεννοηθεί, κάνω νοήματα το Νατάλο, πας και προλάβω να πω καμιά κουβέντα, αλλά τίποτα. Τίποτα. Είναι να ξέρετε ότι εδώ και πέντε λεπτάκια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ημέρας, ο ήλιος ανατέλει από τις 6 ώρα το πρωί. Κάνει παιχνιδάκια σε μας εδώ βέβαια, πίσω από την Πεντέλη, δεν τον βλέπουμε ακόμα, αλλά μπορούμε νομίζω να αντικρίσουμε. Καλημέρα σας κυρία Κασίνη, τι κάνετε? Ένα απίστευτο καταγάλανο αττικό ουρανό. Γιατί το είπες έτσι το καλά?
0: Γιατί καλά.
1: Γιατί τίποτα?
0: Ένα καταγάλανο ουρανό, ωραίο, ναι.
1: Ναι. Αυτό είναι χειρότερο από το τι έχεις τίποτα. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Είναι αυτό, με ρωτάμε.
1: Ναι, ναι. Τι έχεις? Χάσιμα τα πράγματα. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Αδέρφια, βοηθάτε. Βοηθάτε, γιατί όπως βλέπετε η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Η Στεφανία έχει τίποτα.
0: Έχει τίποτα. Έχει okay. Τίποτα.
1: Έχει. Ακόμα χειρότερο. Ακόμα και όλα καλά.
0: Οκ.
1: Ή το άλλο. Έγινε.
0: Εντάξει, τι θες.
1: Το έγινε είναι αφήνει κιόλα.
0: Δεν ξέρω, δεν έγινε.
1: Όχι, το έγινε αφήνει. Έχει και μία εσάνς έτσι απειλής. Έγινε, ρε παπά.
0: Δεν το έχω.
1: Ναι, έγινε. Ναι.
0: Δεν το έχω.
1: Δεν. Εγώ δεν το έχω, αλλά το έχω βρει.
0: Δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Τι έλεγες για τον ήλιο?
1: Έλεγα για τον ήλιο, ότι στις 6 ώρα το πρωί. Τώρα τι ώρα είναι, κυρία Κασίνη?
0: Τώρα η ώρα είναι 6:06. Είναι μέρα πια που ερχόμαστε, εγώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για να είμαι ακριβής.
1: Εγώ δεν έχω καμία σωτηρία, πρέπει να σου
0: ναι,
1: πω.
0: Εσύ
1: Στεφανιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Βράδυ φεύγω
0: μόνο
1: από το
0: σπίτι. Μόνο στο διάστημα.
1: Σπίτι.
0: Βράδυ γυρίζω κι εγώ, μην
1: νομίζεις. Βράδυ γυρίζω.
0: Αυτό το κάνω κι εγώ για το βράδυ, αλλά τώρα που ξημέρωσε τουλάχιστον βλέπω λίγο φως.
1: Ναι, ναι. Το φως της ημέρας το απολαμβάνω κατά τη διάρκεια του 6 με 8, γιατί 5 με 6 είναι ακόμα σκοτάδι. Και βεβαίως μετά στην, πώς το λένε, στη διαδρομή μου προς το κανάλι.
0: Ωραία.
1: Μετά μέσα στο κανάλι. Δεν.
0: Δεν έχεις εμένα δίπλα σου για να έχεις φως γι' αυτό.
1: Είναι γεγονός αυτό. Είδες
0: που στο είπα.
1: Σκέφτεσαι?
0: Όχι. Πόσες ώρες. Καλά είδα.
1: Γιατί ρε παιδί μου, μπορείς
0: να... Παναγία μου.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τέτοια αντίδραση? Για ποιο λόγο βλέπουμε αυτό? Γιατί έχω απορίες. Γιατί με γεμίζετε με απορίες?
0: Παπαδάκι.
1: Παρακαλώ.
0: Έγινε.
1: Ποιος?
0: Κανένα. Μου είπες ότι κατάλαβες τι είναι το έγινε.
1: Το λοιπόν, έγινε. Ναι. Όχι. Δεν το λες σωστά.
0: Δεν το ξέρω γι' αυτό.
1: Έγινε. Δεν πρέπει το να ξέρω. Το τραβήξεις κιόλας.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, Τρίτη 16 Ιουνίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίων και Τίχωνος Επισκόπων.
1: Μνημονίου. Γιορτάζουν τα μνημόνια.
0: Ο μνημόνιος και ο.
1: Και η δημιουργική ασάφεια.
0: Όχι, σου είπα ποιοι γιορτάζουνε. Σου είπα ποιοι γιορτάζουνε.
1: Ο μνημόνιος.
0: Ναι.
1: Ο μνημόνιος. Μνημόνια δεν είχαμε. Τι έπεσε? Γιατί πέφτουν πράγματα? Ο νόμος της βαρύτητας.
0: Εντάξει. Σήμερα νομίζω ότι έχει πάντως. Όχι. Για να δω πότε έχει γενέθλια. Έχω την αίσθηση. Ψέμα είναι.
1: Ποιος
0: έχει γενέθλια? Σωστό είναι. Ναι. Λοιπόν, καλά το θυμόμουν. Γιατί θυμάμαι ότι είχε διαμέρα με τον αδερφό μου. Γίνεται αδερφός μου καταρχάς.
1: Ω, να ναι. Τον χαίρεστε, να τον γλεντήσετε κιόλας σήμερα που είναι τα γενεθλιά του. Πόσο γίνεται? Προσδιορίστου.
0: 40.
1: Α, 40. Καλά και το κρύβει.
0: Όχι, απλώς, ξέρεις, σκέφτομαι ότι όταν κάποιος έχει γενέθλια, πάντα πηγαίνει και η δική σου ηλικία, έτσι, όταν είναι της αδερφός σου, μαζί.
1: Μην το λες. Ναι, ανακαλύψαμε, ναι, με την κυρία Βουγιουκλιώτη σε μια έτσι συγκεκριμένη συνθήκη ότι μεγαλώνω μόνο εγώ.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, επειδή στα μνημόνια γενέθλια και ο Γιώργος Παπανδρέου, το θυμόμουν γιατί είχε διαμέρα με τον αδερφό μου.
1: Κοίτα ρε παιδιά, από πού το ξεκίνησε και πού το έφτασε.
0: Όχι, εγώ το ερωτολόγιο ήθελα να πω, επειδή με ρώτησες.
1: Χρόνια πολλά στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: στον
0: επειδή με ρώτησες, εγώ δεν θα στο έλεγα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν είχα κάποιο σκοπό. Για τον αδερφό μου ήθελα να σου πω.
1: Ναι, για ναι.
0: Τίποτα, εννοώ γι' αυτό
1: πολλά.
0: Ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να σου πω για τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Θέλεις να του βάλουμε για το happy birthday?
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι ξύπνιο αυτή τη στιγμή.
1: Θα το κόψουμε μετά.
0: Το στείλω, δεν. Λοιπόν, Κερούλη, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά ρέες νεφώς κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως τα βόρεια υπηρετικά που θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 5 έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ στην Αττική σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους ο καιρός. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Μέχρι 32 στην Θεσσαλονίκη με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και πιθανότητα βροχών. Φανταστείτε τώρα, μεσημέρι απόγευμα στα γυρωρινά.
1: Μάλιστα. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπεμπελή. Τώρα ομπρελίτσα δεν νομίζω ότι χρειάζεται σήμερα.
0: Όχι.
1: Έτσι,
0: εδώ,
1: μόνο για άλλους λόγους.
0: Γιατί?
1: Τι είναι γιατί?
0: Μην βρέξει λεφτά και τα χάσουμε.
1: Όχι ρε παιδί, άμα βρέξει λεφτά και ανοίξει την ομπρέλα, τότε με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είσαι άξιος της μοίρας σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι φοβερό, όπως λέγαμε πιο παλιά στο σχολείο. Την ώρα λέει που έβρεχε μυαλά ο Θεός, εσύ κρατούσες ομπρέλα.
0: Έτσι.
1: Ο άλλος λέει: εγώ δεν κρατούσα ομπρέλα, έμενα κάτω από υπόστεγο. Καλό. Λοιπόν, πετυχημένο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος.
0: Έβαλες βενζίνη?
1: Όχι, αυτό είμαι αναγκασμένος να το κάνω κάθε
0: γιατί
1: μέρα.
0: Γιατί είσαι συγκινημένος? Γιατί ναι, αλλά δεν θα βάζεις με την ίδια τιμή.
1: Ναι, έχει μεγάλη διαφορά.
0: Όχι, επιλέγω.
1: Μέχρι πρώτη σε βάζαμε 2,00 κάτι και τώρα βάζουμε 1,999.
0: Ναι,
1: έχω ενθουσιαστεί.
0: Όχι, τέλος πάντων, ενδεχομένως να πέσει, γιατί υποτίθεται έσπασε αυτό το φράγμα το, που έπεσε κάτω, 1,99-1,95.
1: Αυτό λέω, ναι, έπεσε κάτω από το φράγμα, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
0: Η τελευταία φορά που η αμόλυβδη το είχε πάθει αυτό, το κακό. Και είχε μέση πανελλαδική τιμή κάτω από 2 ευρώ, ήταν στις 19 Μαρτίου.
1: Ναι, φοβερό.
0: Πώς καιρός πέρασε από τότε?
1: Από τις 19 Μαρτίου, τώρα θες να κάνω τις προστασφαίρες?
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, θέλω να πέρασε 3 μήνες. Εντάξει, αλλά σου λέω. Σκέψου.
1: Έχει πλάκα όταν πηγαίνεις στο βενζινάδικο, έρχεται ο υπάλληλος και του λες φουλαρισέ το. Να δεις πως σε κοιτάει με. Τι είπατε?
0: Πολύ καλός πελάτης αυτός.
1: Λέω φουλαρισέ το. Α, λέω έγινε κάτι. Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβα μετά τι εννοούσε, διότι ήρθε ένα αυτοκίνητο και του λέει βάλε μου 10 ευρώ απλή αμόλυβη. Δηλαδή κάπως έτσι πάει το πράγμα, αλλά okay. Είμαι συγκινημένος για το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες,
0: ναι,
1: και ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, δεν έχει αλλάξει άποψη.
0: Ναι.
1: Θέλει υπογραφή.
0: Ωραία.
1: Το είπε και στο Evian. Λέει signature.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι θα πλέον είναι δεδομένο. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή. Αλλά θεωρώ
1: για 60 μέρες, λέει ο Θανάσης, είναι τέτοιο. Δεν είναι, δεν τελειώνει, λέει, ο πόλεμος. Είναι μία και 1060 ημερών.
0: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι τέτοιο με λίγους παραπάνω όρους ειρηνευτικούς, να το πω έτσι.
1: Ναι. Δεν τους έχω καταλάβει εγώ ακόμα.
0: Ίδιοι είναι, δεν έχει κάτι.
1: Έτσι. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα που γυρίζει γύρω-γύρω.
0: Δεν
1: πράγμα.
0: Έχει κάτι. Απλώς κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: έπρεπε.
1: 300 δισεκατομμυριάκια.
0: Εν τω μεταξύ, sorry, ναι, λίγο. Θυμάσαι που συζητούσαμε χθες για τα στενά του ορμούς, για το πόσες μέρες θα ανοίξουν. Σε πόσες, ναι, μέρες θα ανοίξουν.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι λένε την Παρασκευή.
0: Ο Τραμπ.
1: Κάποιοι, ο Τραμπ,
0: ναι,
1: λένε την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι λένε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να βγάλουν τις νάρκες.
0: Αυτό, βασικά, επειδή το ψάξα λίγο, νομίζω ότι λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο ένας το λέει άνοιγμα, ο άλλος είναι το σταδιακό μέχρι να. Καταλαβες, λένε ένα πράγμα από δύο διαφορετικές
1: στιγμές. Μα για να βγάλουν τις νάρκες, θα έχει ξεπεραστεί το. Θα φτάνουμε.
0: Είναι
1: δεν ξέρω.
0: Το άνοιγμα σε τόσες μέρες, 30, 40, 50, έχω ακούσει διάφορους αριθμούς.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ότι με τη λογική ότι θα ανοίξει σταδιακά. Ο Τραμπ δεν σου λέει θα ανοίξει. Λέει θα ανοίξουν.
1: Θα ανοίξουν, ναι.
0: Ανοίγουν, άνοιξαν, ανοίγουν. Εντάξει, τέλος.
1: Ναι, και στις ενδιάμεσες εκλογές θα τον καταψηφίσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λένε. Απλά ο Τραμπ λέει Παρασκευή πέφτουν υπογραφές, άνοιγμα του ορμούς. Και σου λένε οι άλλοι που, ότι ναι, άνοιγμα του ορμούς σταδιακά. Όμως γιατί έχει νάρκες. Δεν είπε κανείς ότι

0: Λένε, και αυτό πολιτικό ρεπορτάζ, πολιτικό είναι ο τρίτο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η υπογραφή θα γίνει στην Ελβετία την Παρασκευή και μετά θα δημοσιοποιηθεί το κείμενο. Τραμπ λέει το Ιράν, ναι, συμφώνησε, λέει ο Τραμπ, ότι δεν θα έχει πυρηνικά.
1: Αφήστε με να λέω, ας πούμε, πόσο οργανωμένα είναι εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Πόσο οργανωμένα είναι.
1: Εχθές το πρωί, είχε και μία σύσκεψη χθες το πρωί για το θέμα της ακρίβειας.
0: Μπράβο, την κάνουν συχνά. Είναι σειρές όχι, είναι σειρά συσκέψεων αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι προγραμματισμένες, θέλω να πω.
1: Γενικότερα, ρε παιδί μου, όταν δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο στην ατζέντα, βάζουν επάνω ακρίβεια.
0: Όχι, το λέω ότι δεν έγινε κάτι με και ο κόσμος. Είναι στο πλαίσιο σειράς συσκέψεων πραγματοποιούνται.
1: Αλλά για να δουν.
0: Θα τρομάξει μια φορά και ρώτησα γι' αυτό.
1: Σκιάχτηκες,
0: Σκιάχτηκα.
1: Παιδιά, σύσκεψη για την ακρίβεια, μήπως δούμε κανένα αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: και σου είπαν, όχι, ηρέμησε, δεν πρόκειται να δεις κανένα αποτέλεσμα.
0: Όχι, παιδί μου, ότι δεν θα έλεγε στο προγραμματισμένο, θα ανακοινώθει κάτι, ναι.
1: Μάλιστα προσπαθούσαν να δουν στην περίπτωση που δεν κλείσει τελικά αυτή η συμφωνία ποια θα είναι τα αποτελέσματα, πόσο άσχημα θα είναι τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο και πόσο θα επηρεαστεί η ελληνική αγορά και ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι των πρατηρίων, η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα όταν πήγα, με ρωτάει υπάλληλος, μια συμπαθέστατη εκεί στη γειτονιά στο Βενζινάδικο, μου λέει να σας βάλω την κατοστάρα. Θέλω να σου πω, πολύ το πιέζεις, λέω, για κάτσε, λέω, για να χαλάσουμε τις σχέσεις μας. Βάλε τώρα αυτά που... και μην οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι είναι φοβερά μα φοβερά οργανωμένοι. Κάνανε λοιπόν τη σύσκεψη και μεταξύ άλλων που προσπαθούσα να μάθω το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά μου λένε, λέω παιδιά, τι θα γίνει με περιοδίες και όλα τα σχετικά, μου λένε αύριο, για σήμερα δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα πάει στη Δυτική Αττική. Δυτική Αθήνα γενικότερα, εκεί στις λαϊκές γειτονιές. Λέω, λέω πάνε και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, εντάξει, αλλά είναι προγραμματισμένο το να τ' άλλο. Μέχρι το απόγευμα είχαν αλλάξει γνώμη. Ναι, σου λέει συνωστισμός. Μετά μου λένε, συνωστισμός ρε παιδί μου. Ήτανε ο Ανδρουλάκης στο Ήλιον, ο Τσίπρας θα πήγαινε στη Νίκαια, σε λαϊκές γειτονίες. Σου λέει, κάτσε τώρα, περίμενε, θα πάμε εμείς σε ένα άλλο, πώς το λένε, σε ένα άλλο momentum. Και θα πάει στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη.
0: Ωραία.
1: Θα πάει στο ρέμα εκεί για να δει τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται. Θυμάσαι που μας τα έλεγε ο Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος.
0: Για τα έργα.
1: Για τα έργα στο ρέμα, για τα έργα. Πες το ρε παιδί μου, αντιμετώπισης των πλημμυρών. Περίμενε.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, το θυμάμαι. Ωραία, θα πάει εκεί, ναι.
1: Κάτσε για να το. Θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι. Και στη συνέχεια θα πάει στο κέντρο υγείας της Βάρης.
0: Ωραία. Α, και άλλα γένεια. Το κέντρο υγείας της Βάρης μου έχουν πει τι πάει να κάνει εκεί.
1: Δεν ξέρω τι πάει να κάνει.
0: Θέλω να πω ότι έχω μια φίλη η οποία είναι και την περιοχή και μου είχε πει ότι είναι όντως πολύ ανακαινισμένο και αυτό. Και
1: αυτό πάει να δει την ανακαίνιση.
0: Ενώ είναι
1: προφανώς
0: καιρό.
1: Δεν έχει σημασία. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μπει στην περίοδο της κορδέλας, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Α, γιατί είναι, μου το λέει καιρό αυτό, τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ότι είναι πολύ ωραίο. Ναι,
1: το φτιάχνουμε, το αφήνουμε να λειτουργήσει.
0: Γιατρούς να έχει απλά,
1: το αφήνουμε να λειτουργήσει, να δούμε πώς έχει πάει όλη η ιστορία και μετά πηγαίνουμε και λέμε, το φτιάξαμε, παιδί μου.
0: Πάντως το θυμάμαι ότι αυτό το κέντρο υγείας είναι καινούριο.
1: Και μετά το απογευματάκι θα μιλήσει με πολίτες.
0: Ωραία.
1: Γύρω στις 6:30 εκεί θα συναντηθεί με πολίτες, θα του κάνουν ερωτήσεις, θα απαντήσει και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Θα επαναλάβει, φαντάζομαι, ακόμη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Την άνοιξη, γιατί πρέπει να φοράμε φούτερ, όπως είπε.
1: Ναι, εντάξει. Την άνοιξη, παιδιά, εγώ άμα φορέσω φούτερ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, γι' αυτό το λέω. Στον περισσότερο κόσμο, παπαδάκι, εσένα δεν θα σου λέγαμε αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως. Να σου πω, είδες και τον Ανδρουλάκη χθες που έκανε βόλτα και μία οδηγός τον ρώτησε, για σας γίνεται όλο αυτό, χαλάλι. Μία άλλη κυρία του είπε, πιο ωραίος φαίνεσαι έτσι, σε χαλάει τηλεόραση. Το είδες αυτό?
1: Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό.
0: Το Μητσοτάκη.
1: Στην Κυψέλη.
0: Ναι, για να.
1: Πω από την κούκλωση εσύ.
0: Ναι, αυτό ήταν ακριβώς.
1: Α, μάλιστα.
0: Πιο ωραίος φαίνεσαι, έτσι χαλάει τηλεόραση. Καλά έκανες και το θύμισε. Στο Ήλιον είναι, στη Λαϊκή στο Ήλιον.
1: Στη Λαϊκή στο Ήλιον. Παιδιά, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο ευρηματικοί, πάντως έχει ενδιαφέρον, μια και ξεκινήσαμε τα πολιτικά.
0: Καλά στην κυρία, λες πως θα μιλήσει στον πρόεδρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Λέω, ρε
0: τι
1: παιδί
0: μου,
1: στους πολίτες, λέω, στους αυθόρμητους πολίτες.

0: όταν βλέπετε τους πολιτικούς μπροστά σας, να είσαστε πιο ευρηματικοί.
1: Δεν ξέρω να τα λες αυτά στην Κυψέλη.
0: Κάνεις λάθος.
1: Ότι δεν κάναμε εκπομπή. Είχες πει δηλαδή να είναι πιο ευεργετική.
0: Όχι ευεργετική, δεν είχα πει.
1: Ευρηματική.
0: Ευρηματική και αυθόρμητη. Παιδιά, λέω, μπορείτε να γίνετε, το έχω πει στον αέρα, μπορείτε να γίνετε πιο αυθόρμητη.
1: Ωραία.
0: Πολύ πιο αυθόρμητη. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr.
0: Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μήνυμα.
1: Θα κάνω ένα διάλειμμα από την σκληρή επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Το είδες αυτό στην Ξάνθη με το γαμπρό που κλείστηκε στο
0: ασανσέρ.
1: Εντάξει, έχει γίνει viral αυτό το TikTok.
0: Εντάξει.
1: Ναι, γιατί συνήθως ρε παιδί μου περιμένουν. Προφανώς θα περίμενε η νύφη τώρα στην εκκλησία.
0: Ναι, αλλά η νύφη δεν μπήκε σε ασανσέρ.
1: Ναι, γι' αυτό θα περίμενε.
0: Μήπως το σύμπαν στέλνει μηνύματα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι.
1: Ο παγιδευμένος γαμπρός.
0: Ποβερό.
1: Ναι, γιατί αντί να περιμένει ο γαμπρός την νύφη, περιμένει η νύφη το γαμπρό.
0: Ναι.
1: Και αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνω τώρα, γιατί πρέπει να περιμένει κάποιος δεν και καλά σε ένα γάμο, αλλά τέλος πάντων. Μαζί με τους φίλους του κλωβίστηκε στο ασανσέρ με τα πόδια, παιδιά.
0: Σε ένα από τα κανάλια που έχω εργαστεί κατά το παρελθόν, μας έλεγε ο διευθυντής: προσέξτε βρε μπιπ, πριν το δελτίο ειδήσεων δεν θα πηγαίνετε στο στούντιο με το ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Διότι μπορεί να κλειστείτε μέσα και να πεταχτεί να πούμε όλο το δελτίο ειδήσεων εκτός καλέτας.
1: Τον καημό που είχε κι αυτός.
0: Ναι. Συνέβη με παρουσιάστρια.
1: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Κλείστηκε η γυναίκα.
0: Η οποία να πούμε φορούσε το 17 από
1: τον. Και τι να κάνει, θέλει και 17 από τον διευθυντή. Θέλει και ένα μη πέμε σαν σερ.
0: Μα ο διευθυντή δεν τη είπε να βάλει το 17 από τον.
1: Ψέμα τώρα αυτό. Δεν θα έβγαινε με φλάτ η παρουσιάστρια. Ψέμα.
0: Καλά, εντάξει, από το φλάτ μέχρι το 17 από τον υπάρχει και το 12 από τον.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, χωρί να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, πιστεύεις ότι η κοπέλα φορούσε μόνη της 18 πόντο η παρουσιάστρια για να
0: 18
1: πει...
0: πόντο είναι, δεν είναι 17.
1: 17, 16, 15, 12. Όχι. Προφανώς της το...
0: Τώρα προσπαθήσω εγώ να βγάλω άκρη ανάμεσα όσο σε δύο, σε
1: τρεις. Θέλει παρουσιάστρια και να μην φοράει 12 πόντο και να μην πηγαίνει με τα σανσέρ.
0: Τι θεωρείτε, κυρία Βουγιουκλή,
1: ότι
0: το 17 πόντο η παρουσιάστρια το φορούσε από μόνη της ή της το επέβαλε ο διευθυντής της?
1: Ναι, όχι.
0: Πριν βγει στο δελτίο ειδήσεων.
1: Μα έπρεπε να πάει με αθλητικά να δω τι θα της έλεγε. Ναι, έπρεπε να πάει με αθλητικά να δω τι θα της έλεγε.
0: Καλά, εντάξει, δεν είπα. Γιατί το πας στο άλλο άκρο?
1: Γιατί εντάξει τώρα κι εσύ. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα σας από Λεμεσό Κύπρου, στέλνει ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Σας ακούω, λέει, κάθε πρωί στο πρωινό μου περπάτημα.
1: 22 θέμα έχει εκνευρίσει.
0: Στο πρωινό μου περπάτημα, λέει ο Γιώργος. Έχεις πάει Λεμεσό?
1: Ναι.
0: Υπέροχη πόλη.
1: Πολύ ωραία.
0: Και τώρα, λέει, έχει ξεφύγει. Είναι γενικότερα η Κύπρος. Το ξέρεις ότι μου είναι αλληλικάριος, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Την έχεις πει πολλές φορές την ιστορία. Έχει πάλι με το στρατό, θέμα μου, δεν θα αντέξω.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αυτή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που με φημώνεις.
1: Όχι, πες τι, δεν είναι
0: κάθε
1: θέμα.
0: Κάθε φορά που.
1: Πες τι, απλά να πάω έξω, να συνεχίσω τον καφέ μου, να τον πίνω με την Εύη. Δεν θα ακούσω πάντα για την Κύπρο και δεν αντέχω. Όχι για την Κύπρο, γενικά για σένα στην Κύπρο.
0: Ελδικάριος. Πολύ περήφανος που είμαι.
1: Μπράβο, και πολύ καλά κάνεις. Και πάρα πολύ καλά κάνεις, η αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Και πρόσεξε κιόλας για να δεις τι άνθρωπο έχεις δίπλα σου σε επαγγελματικό. Γιατί στην ζωή σου έχεις το Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη. Πού είναι ο Σοκράτης, είναι εδώ.
1: Άκου τώρα τι κάνει ο κόσμος 6 και 20.
0: Τι κάνει 6 και 20, για πες.
1: Κοιμάται.
0: Α.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Για πες.
0: Τι έλεγα τώρα, τι ήθελα να πω. Από αλλού το ξεκίνησα, αλλού. Ναι. Κάλυπτα το Υπουργείο Άμυνας ρεπορταζιακά όταν μου ήρθε το χαρτί να παρουσιαστώ στο στρατό.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έβαλα μέσο.
1: Μπράβο σου.
0: Για το παραμικρό.
1: Μπράβο σου.
0: Πήγα στην Κύπρο, κανονικότατα, Τρίπολη και Βόπ και μετά Κύπρο.
1: Μπράβο σου.
0: Και όταν άρχιζαν να με ψάχνουν από το Πεντάγωνο, καλά που είναι ο Παπαδάκης, που είναι ο Παπαδάκης, και μάθανε ότι είμαι φαντάρος. Πήρανε τηλέφωνο στο δεύτερο τάγμα εκεί στην Αθαλάσσα για να με βρουν. Γιατί δεν είχα και το κινητό το ελληνικό.
1: Εξαιρετικά.
0: Έτσι, για να το καταλάβεις δηλαδή. Όχι για κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο που τώρα κάνουν 9 μήνες και σου λένε μήπως μπορείς να βάλεις μια σκοπιά έξω από το σπίτι.
1: Όχι, ναι, έξω από το σπίτι και πάνω από το κρεβάτι μου, σου πω.
0: Ναι.
1: Να σου πω, έλεγες για. Επειδή είχαμε αφήσει το θέμα της Μέσης Ανατολής στη μέση. Στη μέση, έλεγες για αυτό το επενδυτικό ταμείο.
0: Ναι.
1: Και γιατί είναι σημαντικό, γιατί το αφήσαμε στην
0: μέση. Για τα 300 δισεκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Για πες. Θέλεις να πω εγώ, να πεις εσύ. Λοιπόν, 300 δισεκατομμύρια δολάρια λοιπόν, αυτό το ποσό έχει πέσει και βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η δημιουργία αυτού του επενδυτικού ταμείου που θα μπορούσε να συμβάλλει, λέει, στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Είναι δημοσίευμα του Financial Times, δεν έχει διαψευτεί από καμία από τις πλευρές. Πολλά τα λεφτά, πραγματικά πάρα πολλά τα λεφτά. Και βλέπουμε ότι
1: να πω απλώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ακουστεί.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά όσο πλησιάζουμε.
1: Απλώς φαίνεται ότι μπήκε προφανώς στη συμφωνία.
0: Και όσο πλησιάζουμε σε αυτή την περιβόητη υπογραφή, το γεγονός ότι αυτό το ποσό βρίσκεται πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων, νομίζω ότι δείχνει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δείχνει και το μέγεθος της ήττας του Τραμπ τώρα. Μην γελιόμαστε.
1: Να πω σε σχέση τώρα που λες με την ήττα του. Ναι, τώρα.
0: Δηλαδή και θα πληρώσουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ετοιμένος ο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Θα το ξέρουν αυτοί που το ξέρουν καλύτερα από μένα. Πάντως, ακόμα και με τα στενά του ορμούς, για να το κλείσουμε και αυτό, δεν είναι ακριβώς. Δεν έχουν εκεί οι δύο πλευρές. Δεν παρουσιάζουν την ίδια άποψη για κάποια ζητήματα. Δηλαδή, το Ιράν, για παράδειγμα, λέει ότι σκοπεύει να εισπράξει κάποια τέλη από την.
0: Μετά το εξάμ, μετά τις 60 μέρες.
1: Από τη διέλευση του πλοίου. Δηλαδή, ο Τραμπ λέει όχι όμως.
0: Οι 60 μέρες, λέει, θα είναι καθαρά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο
1: ο Τραμπ
0: σήμερα.
1: Δεν λέει αυτό.
0: Ο Τραμπ λέει ότι θα είναι ανοιχτά.
1: Αυτό σου λέω. Είναι μια.
0: Οι Ιρανοί λένε
1: είναι διαφορετικό.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι θα μείνουν ανοιχτά αυτές τις 60 μέρες και μετά. Θα βάλουμε διόδια. Αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση.
1: Λέει, να σου πω πώς το. Δεν λέει ακριβώς. Θα εισπράξει το Ιράν, γιατί το διαβάζω τώρα στο CNN.
0: Ναι, ναι.
1: Θα εισπράξει, σκοπεύει να εισπράξει τέλη για διάφορες θαλάσσιες υπηρεσίες που προσφέρονται παράλληλα με το Manchester Natural Ορμούζ. Μόλις
0: δηλαδή,
1: ανοίξει η πρώτη οδός.
0: Σημειώνοντας ότι δεν καθάρισμα.
1: Σημειώνοντας πάντως, λέει το ΤΑΣΝΙΜ, αυτό το είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει όμως ότι δεν επιδιώκει να εισπράττει δύο διαδιέλευσης. Γι' αυτό σου λέω, κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει. Πάντα λέει, λέγαμε ότι δεν επιδιώκαμε να εισπράττουμε δύο διαδιέλευσης. Ωστόσο, σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που θα παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προλογής, προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλισης πλοίων και άλλων υπηρεσιών προσφέρουν το Ιράν και το Ομάν, τα απαραίτητα έξοδα θα καλυφθούν και τα αντίστοιχα τέλη θα εισπραχθούν. Λέει, είναι ξεκάθαρο το Ιράν, έτσι λέει, ξεκάθαρο το θέμα.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Οπότε να δούμε τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα τέλη.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, μας στέλνει μια καλημέρα από την ΚΟ. Μπορούμε να μάθουμε, λέει, από πότε ισχύει το ακατάσχετο στα 1600 ευρώ. Χατζησαλάτας 7 και 4. Υπομονή, be patient που λένε και στους Μολάους. Και θα απαντηθούν όλες σου οι απορίες. Κυρία Βουτσά, δικό σας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα, απίστευτη τραγουδάρα. Ε, πολύ, δεν Queen, εξωγήινη. Και ο Freddie Mercury κάπου εκεί πάνω είναι, κάπου στην Ανδρομέδα κάπου πρέπει να βρίσκεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Αχ, δώσ' το λίγο ακόμα.

0: πάνω στο σολάρισμα αυτού του απίθανου τύπου που λέγεται Brian May. Να ξέρεις ότι ο Brian May δεν χρησιμοποιεί πένα, κλασική πένα. Έχει λιμάρει μία βρετανική λίρα και κάνει αυτά τα σολαρίσματα. Ε, μην, μία εσάνς, κυρία Βουτσά. Στην ενέργεια λοιπόν δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOE στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. Και επειδή είμαι τώρα στη διαδικασία για να αλλάξω πάροχο.
1: Άρα ευκαιρία.
0: Α, πολύ μεγάλη ευκαιρία. 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες. Με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Που αν μη τι άλλο είμαστε και συνεπείς.

0: Και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τι ψάχνουν, Στεφανία?
1: Ψάχνω τη μεσαία τάξη.
0: Somebody to love.
1: Somebody
0: to love από τη μεσαία τάξη.
1: Έχω καιρό να την ακούσω πάλι τη μεσαία τάξη. Τι συμβαίνει?
0: Ναι, αρχίζει να ακούγεται πάρα πολύ.
1: Πάλι με το, με το που πλησιάζει τις εκλογές, ναι, η μεσαία τάξη γίνεται πρωταγωνίστρια πάλι.
0: Ναι. Η ατάκα πάντως του 24ωρου για μένα έχει έρθει από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα πάμε να γίνουμε κυβέρνηση.
1: Έχει άδικο.
0: Πάντως. Στα ευρήματα της Άλκο, ναι, τα ευρήματα, πρόσεξε, τα ευρήματα της Άλκο,
1: ναι,
0: δείχνουν για πρώτη φορά την εξής εικόνα. Το δεύτερο κόμμα σε σχέση με το πρώτο, mm-hmm, δημοσκοπικά μιλάμε πάντα, έχει μια διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Ναι. Ενδιαφέρον ευρήμα. Η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα είναι στις 9 περίπου μονάδες.
1: Βεβαίως.
0: 9 ακόμα κάτι.
1: Ενώ έχει άδικο.
0: Όχι, σαφώς και δεν έχει άδικο.
1: Όχι.
0: Μίλησε και για τη βελόνα που κόλλησε.
1: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια σου το έχω ξαναπεί εκτός αέρα ότι εγώ την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα την περίμενα με μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Πού να φτάσει όταν παραδείγματος χάρη το πρώτο κόμμα έχει ταβάνι στο 24-25%?
1: Την περίμενα,
0: ναι.
1: Δεν εννοούσα την περίμενα με 25%.
0: Ναι.
1: Την περίμενα έτσι κάνα δύο μονάδες λίγο πιο ψηλά.
0: Τώρα κάνα δύο εβδομάδες. Κάνα
1: δύο
0: εβδομάδες.
1: Κάνα
0: δύο μονάδες είναι στο στα όρια του στατιστικού λάθους.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Πάντως φαίνεται πλέον στις δημοσκοπήσεις ότι είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εσείς. Νομίζω πλέον σε όλες είναι.
0: Ναι.
1: Τις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω στη δημοσκόπηση της Άλκο.
1: Το ξέρω, είναι κάτω από τις 10 μονάδες.
0: Είναι κάτω από τις 10 μονάδες. Είπες,
1: αλλά νομίζω ότι πλέον είναι και σε όλες και δεύτερο κόμμα.
0: Μα είναι παγιωμένο αυτό.
1: Είναι
0: αυτό είναι παγιωμένο.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι παγιωμένο. Άρα το Πασόκ είναι, να πούμε λίγο τα ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία είναι 23,3.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχει άνοδο, μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με, εντάξει, την προηγούμενη μέτρηση.
0: Είναι αυτό που επίσης λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ότι συμβαίνει κάτι, mm-hmm, και αυτομάτως βλέπουμε να χάνει, να έχει φθορά, να είναι ορατή η δημοσκοπική φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά για να πάρει αυτό το οποίο έχει χάσει, πραγματικά περνάνε αρκετές μέρες, ματώνει, όπως, ναι, λέμε στην καθημερινότητα. Εδώ έχει πάρει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη.
1: Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς, 14,2.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ 10,3.
0: Ναι, ναι, 10,3.
1: Και έχει απώλεια δύο μονάδων.
0: Ναι.
1: Mm. Είναι μεγάλη απώλεια. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, 8,1.
0: Είναι
1: η πρώτη καταγραφή από την εταιρεία, ναι, νομίζω, ναι, δεν έχει προηγούμενο.
0: Η Ελληνική Λύση στο 6,6%, το ΚΚΕ στο 6,2%, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,6%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%.
1: Και το κόμμα του κ. Κασελάκη είναι πεσμένο.
0: Ναι.
1: 0,7. Είναι ουσιαστικά επιβεβαιώνονται αυτές οι ισχυρές πιέσεις που δέχονται τα υπόλοιπα πολιτικά σχήματα του χώρου με την εμφάνιση της συμπαράταξης της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Οι αναποφάσεις τι επίσης βλέπω έχουν μειωθεί, mm, από 19%
0: και...
1: ναι, σωστά, τρεις μονάδες είναι η μείωση των αναποφάσιστων. Άρα υπάρχει, σταδιακά βρίσκουν, γιατί δεν είναι ότι όλοι ξαφνικά σταμάτησαν να αναποφάσουν, σταδιακά βρίσκουν πολιτική έκφραση κάποια νέα σχήματα που διαμορφώνονται.
0: Είναι μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, χρονική συγκυρία, διότι βρισκόμαστε στη δίνη μιας προεκλογικής εκστρατείας χωρίς να έχουμε ημερομηνία εκλογών.
1: Ναι.
0: Και για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα ότι μα καλά δεν βλέπετε ότι θα πάει τον Οκτώβριο. Όχι, εμείς δεν το βλέπουμε. Διότι έχω την εντύπωση ότι ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης γνωρίζει τι θα κάνει προς το τέλος του καλοκαιριού. Και τι εννοώ? Πρέπει να δούμε με ποιες συνθήκες θα φτάσουμε ή θα πηγαίνουμε προς το Σεπτέμβρη. Θα πάει καλά ο τουρισμός? Θα έχει λήξει ο πόλεμος? Οι 60 μέρες αυτές που υποτίθεται ότι θα υπογραφούν η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα τηρηθούν? Θα έχουμε πτώση του πετρελαίου γενικότερα στα ενεργειακά? Όλα αυτά είναι παράμετροι, εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα εσωτερικά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ο στόχος, μας λένε οι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, είναι οι εκλογές, αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, ότι την άνοιξη του 2027. Εάν θα αλλάξει το αφήγημα, το διακύβευμα, όπως θέλετε πείτε το, ή όχι, οπ, κάτσε καλά, αυτό θα το δουν, θα το δει ο κύριος Μητσοτάκης προς το τέλος του καλοκαιριού, έχοντας όλα τα...
1: Ναι.
0: Και το καλάθι της ΔΕΘ είναι άμεσα συνυφασμένο από τα έσοδα του τουρισμού.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Απλώς φαντάζομαι ότι θα συνυπολογίσει και τις δημοσκοπήσεις, αλλά εκείνη τη στιγμή, το έχουμε πει αρκετές φορές, λίγο να κάτσει μπίλια σε σχέση και με τα νέα κόμματα. Να δούμε αν θα υπάρχει ίδρυση κόμματος Σαμαρά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, γιατί προφανώς το ρεπορτάζ λέει ότι όλα είναι έτοιμα. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Εγώ αφήνω μία έτσι.
0: Το κόμμα. Πρόσεξε. Θεωρώ δεδομένο ότι το κόμμα θα το ανακοινώσει ο Σαμαράς.
1: Εντάξει, εγώ
0: δεν ξέρω όμως.
1: Αν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Αν θα κατέβει σε εκλογές.
1: Ναι, το είπαμε. Εγώ κρατάω και μία επιφύλαξη, με επιτρέψει, για το αν θα το ανακοινώσει. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα είναι έτοιμα. Νομίζω ότι και ο ίδιος από τη δική του πλευρά θα συνυπολογίσει άλλα πράγματα όταν έρθει η ώρα να αποφασίσει την ανακοίνωση. Προφανώς είναι διαφορετικό το θέμα της ανακοίνωσης, προφανώς είναι διαφορετικό το θέμα της καθόδου στις εκλογές.
0: Υπάρχει ένα ακόμα θεματάκι το οποίο πρέπει να βάλουμε μέσα στην εξίσωση όσον αφορά στο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Δεσμεύει άτομα.
1: Τι σημαίνει με δεσμεύει άτομα?
0: Δεσμεύει άτομα, δηλαδή έρχεται σε επαφή με τη Στεφανία την Κασίμη και λέει, λοιπόν, θα σε έχω υποψήφια στην τάδε περιφέρεια. Mm-hmm. Τα συμφωνήσαμε, τα κλειδώσαμε, δώσαμε τα χέρια.
1: Ντάξει.
0: Είναι το όνομα εκεί. Άρα εσένα δεν σου δίνει την ευκαιρία να διαπραγματευτείς ή να πας υποψήφια σε ένα άλλο κόμμα. Μαθαίνω επίσης.
1: Αυτό αφορά τους επαγγελματίες πολιτικούς, το καταλαβαίνω.
0: Ρε παιδί μου, επαγγελματίες πολιτικούς.
1: Μα τι θα σου πω τώρα, δεν μου δίνει, με δεσμεύει τώρα, λες και είμαι, έχω συμβόλαιο.
0: Μα έτσι δεν πάει το πράγμα τώρα.
1: Πιστεύεις επαγγελματίες πολιτικούς, έτσι
0: τώρα,
1: πάει.
0: Τώρα θέλεις να το.
1: Όχι, γι' αυτό ήθελα να το κάνουμε,
0: ναι,
1: έτσι. Ναι, ναι.
0: Να το πάμε σε. Το πώς είναι το ρεαλιστικό του πράγματος. Εδώ πέρα άκουσα το εξής. Άκουσα για συγκεκριμένο βουλευτή που έφυγε από το κόμμα Α.
1: Ναι.
0: Πήγε στο κόμμα Β,
1: ναι.
0: Μετά πέρασε από το κόμμα Γ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει κατασταλάξει τώρα στο κόμμα, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, στο κόμμα Γ.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνω από τέτοιο ότι δεν είχε υπομονή. Άμα είχε λίγη υπομονή, θα του κάναμε πρόταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται
1: πολύ
0: η ιστορία.
1: Πολύ κρίμα, στεναχωριέμαι γι' αυτόν.
0: Εντάξει.
1: Στη ζωή του δουλεύει.
0: Θες να σου απαντήσω, εδώ το έχω, αλλά δεν θέλω να
1: το... Αφού δεν μου λες όνομα, άρα πες μου αν δουλεύει.
0: Είναι ενεργεία.
1: Τι είναι ενεργεία, βουλευτής?
0: Είναι ενεργεία πολιτικός. Είναι ενεργεία πολιτικός.
1: Α, γιατί μου είπες ότι δεν είναι βουλευτής, κατάλαβα.
0: Δεν σου είπα ότι δεν είναι. Είπα ότι είναι ενεργεία και δεν είπα τη λέξη βουλευτής.
1: Α, δεν είπες, ναι, ναι.
0: Είπα ότι είναι ενεργεία.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κρίμα, κρίμα.
0: Αυτό.
1: Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και εγώ και οι υπόλοιποι ακροατές και ακροάντρες. Εντάξει. Συμπάσχουν, ένα δάκρυ κύλησε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, να μου απαξιώνετε το πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Δεν απαξίωσα το ρεπορτάζ εγώ.
0: Εντάξει,
1: λάθος.
0: Θα γίνουμε εμείς.
1: Αυτό κατάλαβες τώρα.
0: Πλάκα κάνω. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα σας, παιδάκια.
1: Ο Τσίπρας πάντως είπε ότι εκτός ότι θα γίνουμε, ότι γίναμε σε λίγες ώρες τέλος πάντων η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Εντάξει. Όλοι... Είδες βουλευτές.
0: Τι εννοείς?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, δεν πρόσεξα. Είδες εσύ?
1: Δεν πρόσεξα.
0: Εσύ πρόσεξες. Γενικότερα δεν προσέξαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
0: Έχουν αρχίσει και μάλλον απέχουν το αθλήματος. Σου λέει, άσε με, μας βάλει πάλι στον εξώστη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και επειδή είναι λίγο έκριθμη η κατάσταση εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου. Δεν ξέρω, όντως εγώ δεν είδα κανέναν.
1: Όχι, δεν το είπα κι εγώ ότι.
0: Δεν ξέρω αν μου διέφυγε κάτι.
1: Όχι,
0: αλλά
1: δεν
0: την παρακολούθησα έτσι την. Γιατί ήθελα να δω γενικότερα το κλίμα της εκδήλωσης και όλα τα σχετικά. Δεν είδα κάτι.
1: Δεν
0: είναι πάντως.
1: Μιλάμε
0: μια...
1: για ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω για τον κύριο Βασιλιάδη, ας πούμε, τον κύριο Τεμπονέρα που είναι συνεργάτες του. Πια δεν μιλάω. Που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ του ή άλλου, μιλάω για βουλευτές εγώ.
0: Αυτή η δύο θέλει.
1: Κυρία Λίγη, η κυρία Αθηναλινού που είναι ανεξάρτητη. Που εντάξει, μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, βουλευτές.
0: Όχι, όχι, δεν. Είσαι σαφής. Σου λέω, δεν είδα κανέναν. Αυτούς που ανέφερες που θα πω, τον κύριο Τεμπονέρα, θα είναι και στο Εθνικό Συμβούλιο. Ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, το ανακοίνωσε ή όχι ακόμα? Όχι. Λοιπόν, αλλά σύμφωνα με ρεπορτάζ χθεσινό της εφημερίδας των συντακτών, θα είναι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο αυτά τα ονόματα. Ο Λεωνάρδος λέει: καλημέρα κυρία Κασίμη, ενημέρωση με ενδιαφέρον πνεύμα. Χρόνια πολλά στον αδερφό σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Μπορείς να τα πάτε εδώ πέρα. Το μάτι το κακό.
1: Από το μάτι το κακό. Το κακό το μάτι φταίει. Ναι. Γενικότερα, πώς να το πω, πώς να το θέσω, ρε παιδί μου, χωρίς να παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Α, ο Αταμάν έφυγε.
0: Καλέ, ναι, πώς να ξεκινήσαμε με αυτό.
1: Ναι. Breaking news. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως.
0: Τα κατάφερες πάλι, ναι.
1: στο Final Four που θέλω να καταλήξω.
0: Τι κατάφερες πάλι.
1: Τι κατάφερα, να φύγει ο Αταμάν.
0: Όχι, όχι.
1: Γενικότερα στο. Το Final Four το είδατε από τον καναπέ.
0: Έφυγε τα Μαν. Φαίνεται, λέει, ότι υπάρχουν ανοιχτές συζητήσεις με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Θα έρθει στην Αθήνα. Καλά, έρχεται και συχνά στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, ο Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς, γιατί το είναι έτσι.
1: Απλά είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός.
0: Φαινόταν πάντως το διαζύγιο, φαινόταν πολύ βελούδινο χθες στο βίντεο μεταξύ του Αταμάν και του Γιαννακόπουλου. Πολύ χαρούμενοι ήτανε.
1: Γιατί να μην είναι ο Αταμάν?
0: Και οι δύο πολύ χαρούμενοι.
1: Ο Αταμάν δεν παραιτήθηκε, απολύθηκε.
0: Και ο ίδιος όμως έλεγε ότι αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα το πρωτάθλημα θα φύγει.
1: Ναι, αλλά δεν παραιτήθηκε, ξαναλέω, απολύθηκε.
0: Δεν το διευκρίνησε κανείς αυτό.
1: Ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι θα φύγει με άδειες τσέπες?
0: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Καλημέρα από Γερμανία, φαινότανε... με υγεία μας στέλνει ο Βασίλης.
0: Καλημέρα
1: Βασίλη.
0: Πάντως φαινόταν γενικά ότι ήταν έτσι σε πολύ καλό κλίμα. Να δούμε τι θα συμβεί με τον ο Μπράντοβιτς, που όπως είπαμε αναμένεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα στην Αθήνα. Αν θα υπάρχει λογικά ραντεβού με την πλευρά του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Τώρα αν θα επιτευχθεί δεν ξέρω, εμείς τον θέλουμε. Αυτός δεν ξέρω αν μας θέλει.
1: Ναι, σοβαρός προπονητής και σοβαρός άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω αν μας θέλει. Δεν ξέρω αν έχει σκοπό να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Θα δείξει. Τι να πω.
1: Καλημέρα παιδάκια, από τον Ασπρόπυργο μας στέλνει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Σπύρο, εσύ μάλλον κατάλαβες από πού είναι η φωτογραφία. Εάν όχι, είναι η παύση που έκανα το φορτηγό από εχθές στις 6 που πιάσαμε δουλειά και κλειδώσαμε 9 το βράδυ. Mm-hmm. Ελλάδα 2.0. Ό,τι και
0: μάλιστα,
1: να πούμε είναι
0: εξαιρετικό. Λοιπόν, ναι.

0: όσο κλισέ κι αν είναι η φράση ότι στο άκουσμα της είδησης του τι συνέβη στη Δράμα, το διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ που έχετε κάνει στο ενικός.gr, είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Να διαπιστώνεις ότι έχουμε άλλη μια γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, τραγωδία πραγματικά. Και χθες, επειδή ξέρεις στην αρχή, όταν γίνει γνωστή είδηση, προσπαθούσα να μάθω κάποιες πρώτες πληροφορίες. Δεν μπορούσα να πιστέψω πραγματικά. Αστυνομική και οι δύο.
0: Αστυνομική και οι δύο.
1: Γυναίκα 44 ετών, ο σύζυγός της, ο γυναικοκτόνος
0: 50,
1: φαίνεται να δέχθηκε τρεις μαχαιριές πριν αυτοκτονήσει ο ίδιος, με όπλο.
0: Ναι, με το υπηρεσιακό,
1: με
0: του,
1: το
0: όπλο.
1: Υπηρεσιακό του όπλο. Και το φοβερό επίσης είναι ότι ειδοποίησε τις αρχές
0: ένα από τα παιδιά.
1: 12 ετών το παιδί, μου έλεγαν. Mm. Όταν μιλήσα, που πήρε τηλέφωνο τις αρχές και ενημέρωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη.
0: Στο υπόγειο του σπιτιού.
1: Ναι. Υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερες από τρεις, υπάρχουν πληροφορίες και για 8 μαχαιριές. Λοιπόν, την εντόπισαν δυστυχώς τραυματισμένη σε υπόγειο χώρο η συνάδελφή της, η αστυνομική, την γυναίκα. Δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι. Δυστυχώς, παρότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη συνέχεια, ενώ ήταν σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του σύζυγου, αυτό λέει τουλάχιστον λένε δικές μου πληροφορίες, ένας πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και χωρίς να παρουσιάζει, ας πούμε, σημεία ζωής, και κάποια στιγμή οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν εκεί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ήταν ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί και ήταν νεκρός. Λοιπόν,
0: παιδιά, υπάρχει και ο χωρισμός μέσα στη ζωή. Υπάρχει και το διαζύγιο.
1: Υπήρχαν
0: όλα αυτά, είναι αποδεκτά.
1: Ότι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο μόλις τελείωνε το σχολείο το παιδί, το δεύτερο. Λοιπόν, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμές αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Αλλά
0: να δούμε τι θα υποθεί. Εκ των υστέρων. Γιατί συνήθως τα στόματα ανοίγουν σε τέτοιες υποθέσεις.
1: Δυστυχώς.
0: Εκ των υστέρων.
1: Δυστυχώς.
0: Τι ακριβώς, τι γινόταν στη γειτονιά, τι γινόταν στην αυλή.
1: Δυστυχώς.
0: Και όλα τα σχετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει και το διαζύγιο, υπάρχει και ο χωρισμός σε αυτή τη ζωή. Όλα αυτά είναι αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτές οι δολοφονίες.
1: Προφανώς.
0: Οι γυναικοκτονίες. Η ενδοοικογενειακή βία και όλα τα σχετικά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε τα οικονομικά μας θέματα. Θα δούμε και τι γίνεται με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή της φυλακής Κορυδαλλού
0: σήμερα,
1: μετά την ανατροπή της απόφασης που οδηγεί στην αποφυλάκησή του. Θα μιλήσουμε με την Άννα Κανδύλη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Να σας πω, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας, ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαερίοελλαδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή το δικό.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
9: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
8: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
10: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
11: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
10: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
11: Σίκα, πώς?
10: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
12: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
13: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
14: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
18: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Αμέση ενημέρωση παντού.
29: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
30: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στην Ελβετία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιδιάν της Γαλλίας όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχέρα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ελέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στα κρατήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, πέρυσι τη νύχτα, ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών Πειραιά και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Θα διαγωνιστούν στα αγγλικά.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Πρόσκαιρες νεφώς με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: θέλεις να πεις την ώρα?
1: 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Κατερίνα Μπουτσά στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη, 2-10-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του tpapakirialfm.gr.
0: Nothing's gonna... Έλα, μ' αρέσει που θέλω να το παίξω και έξυπνος. Nothing's gonna stop us now, λέει το τραγούδι. Αλλά τον άγνωστο οδηγό τον σταματά το ποτηλιάρισμα στον Κηφισό. Και στην άνοδο και στην κάθοδο θέλει πολύ μεγάλη υπομονή και η σημερινή ημέρα. Στην άνοδο λοιπόν του Κηφισού το ποτηλιάρισμα ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε εδώ και φτάνει λίγο μετά το ύψος της Σαχαρνών. Όσον αφορά στην κάθοδο, από την έξοδο μετά την Αττική Οδό έχει ένα απίστευτο ποτηλιάρισμα που φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά ψιλοανοίγει ο δρόμος, αλλά μην θαρρευτείτε, διότι από το ύψος των Άνω Πατησίων μέχρι και την Στρατηγού Καλάρη έχει ένα επίσης πολύ δυνατό ποτηλιάρισμα. Θέλει λοιπόν ψυχραιμία, υπομονή και προσοχή. Από την πλευρά της Λεωφόρου Αθηνών, μάλλον στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος το φανάρι, το οποίο είναι μετά το κολυμβητήριο, έχει μποτιλιαρισματάκι, το οποίο φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και εκεί θέλει πάρα πολύ υπομονή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού γίνεται το αδιαχώρητο. Ένα τεράστιο πάρκινγκ ολόκληρη η Αρδιτού από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Μετά ανοίγει ο δρόμος, μην νομίζετε για πάρα πολύ, για μεγάλο μήκος, και από την Ριζάρη μέχρι το ύψος του φαναριού του Χίλτον έχει επίσης ένα πάρα πολύ δυνατό ποτηλιάρισμα. Σχετικά καλά τα πράγματα στην Κατεχάκη. Διαδοχικά βεβαίως η κινησούλα φτάνει μέχρι το Γκαρέα από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης. Η παραλιακή είναι μια χαρά. Στον Πειραιά δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι κατακόκκινη. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία, άγνωστε οδηγέ, θα φτάσεις στον προορισμό σου σε κανένα δύο τέρμινα.
1: Θα πάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα.
0: Ασφαλώς, και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε άλλους δρόμους, πολύ πιο γρήγορους, χωρίς κίνηση, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες όλης της χώρας, τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως, όπως κάθε μέρα, από την Κόντρα Νιούς. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Με το σύνθημα «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Γράφει η Απογευματινή. Τα στενά του Ορμούζ, η κυρώση, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Ακόμη, γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, συνάντηση Μητσοτάκη Χαφτάρ. Ακόμη στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο. Οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Χτισμένη τον 11ο αιώνα, έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρισε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Αυτό για το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα που μας έχει σοκάρει όλους. Άριος Πάγος πίσω ξανά στη φυλακή από χθες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενής Ρωμά. Έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας, διασωληνώθηκε, έγινε κάρπα για 45 λεπτά, όμως δεν τα κατάφερε.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Παντελώς αποτυχημένος ο Θανάσης Πλεύρης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Νέο δημόσιο ράπισμα στο Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Οδηγίες, άνοιξη πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια μετά από 108 μέρες πολέμου. Είπα και η Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Ακόμη 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκήρυξη για μόνιμους και εποχικούς. Από τον Ελεύθερο Τύπο, από την πρώτη σελίδα, επίσης, κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το νόμισμα.
0: Κοίτα που φτάσαμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Και στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια σε Σέρβια Κοζάνης για μόνιμους κατοίκους οι όσοι μετακομίζουν. Α, ήθελα να το δούμε αυτό το θέμα. Για τα κίνητρα που δίνουν εκεί στα Σέρβια Κοζάνης.
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δίνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν τη 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τροπηλεί στον deal του ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γράφει μεταξύ άλλων η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, Αλέξης Τσίπρας από κοκκινιά. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Ακόμη 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπλάνου. Πράγματι, αυτό επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε μια πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπλάνου.

0: Άμα ήταν εφιαλτικό, άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού, λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, και ασφαλώς, ναι, όντως. Ναι, κρίμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χρόνια, 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Πρέπει να το δούμε αυτό, διότι
1: ναι,
0: υπάρχει και πολύ
1: και
0: γκρίνια.
1: Με τον
0: γιατί υπάρχει γκρίνια από τους πολίτες.
1: Ναι,
0: δεν
1: το
0: μπορούν
1: δούμε
0: να εξυπηρετηθούν. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, στο σκεπτικό της απόφασης, το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. ΗΠΑ, Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός 17 Νοέμβρη. Ανέρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Άριος Πάγος. Αρχιτομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές. Στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, η Λαύρα των Σπηλαίων. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τώρα να δούμε κατά πόσο έχει υπογραφεί αυτό. Είναι σημαντική η πληροφορία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Οι λαοί θα νικήσουν. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, είπα, Ιράν προσέφερε αυτή τη συμφωνία κρίκο στην αλυσίδα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που ξύνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Και κατασκευή στρόφιμα ποτά τουρισμός με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Κορυφώνεται η μάχη της απεργίας στις 24 Ιουνίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Η γυναίκα που έφερε, λέει, στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής εργάζεται θελοντικά ως οδοκαθαρίστρια. Στα πράσα δικαστήναμε όργανο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Μάλιστα. Και ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής, αξιωματικός στρατού, ορκίστηκε στον Δία. Η ορκομασία, λέει, παρουσία ιερέα, εισαγωγικά όλα αυτά, φανερώνει μια ανησυχητική τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καραδοκεί στο Αιγαίο και απειλείται εθνική μας κυριαρχία. Και political, φάκελος political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας, η Gen Z, βγάζει κυβέρνηση. Έρευνα, interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα.
0: Κυριακή του Θωμά. Λοιπόν, όχι Κυριακή του Θωμά, Κυριακή των Βαΐων.
1: Των Βαΐων,
0: ναι. Γιατί άκουσα και μία ανάλυση με βάση την Κυριακή των Βαΐων.
1: Πάντα,
0: για τους
1: η Κυριακή των Βαΐων παίζει πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα, όποτε έχουμε εκλογές.
0: Η πρώτη ημερομηνία είναι αυτή, πάντα, η Κυριακή των Βαΐων.
1: Για διάφορους λόγους.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political, που βεβαίως τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Ο Γιώργος θέλει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα από τα σύνορα Ελβετίας και Γερμανίας. Καλημέρα, λέει, στο όμορφο δίδυμο και σε όλους τους συνακροατές. Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, η ώρα είναι 5:30 και έχει ήδη ξημερώσει εκεί στα σύνορα. Οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Και τι ωραία ηλεκτρονικά συστήματα εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι μου θύμισες, λέει, ρε σειρά. 126 Τρίπολη και Βόπ, Κομωτινή, Λουτράκη, Κύπρο, Ελδίκ, ένα χρόνο και μετά στην Ιδωμένη. Σύνολο 28 μήνες. Γιατί μάνα μου έκανες 28 μήνες εσύ, εγώ 18 έκανα. Ναι, είσαι πιο παλιός εσύ, μάλιστα. Αυτά.
1: Σπύρο, θα πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί δεν έχουμε χρόνο πάλι.
0: Και έχω και μία κέρια ερώτηση για τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Πες.
0: Καλημέρα σας, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσείς?
0: Την παλεύουμε όσο μπορούμε. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, λέμε μια χαρά. Αλλά, ναι. Να ρωτήσω, κύριε Χατζησαλάτα. Ρωτάει ο Νίκος, ήσασταν φαντάρος στη Βιρώνη Ασερών?
2: Όχι, ποτέ.
0: Όχι. Άρα λοιπόν.
2: Υπηρέτησα στην αεροπορία.
0: Μάλιστα.
2: Και ήμουν μόνο στην Ατλαντίδα, δεν είχα πάρει καμία.

0: Άρα, αγαπητέ Νίκο, με άλλο χατζησαλάτα ήσουν φαντάρος.
1: Και φανταστείτε να ήμασταν και Παπαδόπουλοι.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
2: Μπορούμε να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ, με την ανακαίνιση κατοικίας άνοιξη. Πλατφόρμα δεν άνοιξε. Τι έγινε, ένα μπέρδεμα χθες το μεσημέρι?
1: Όντως υπάρχει ένα μπέρδεμα, όπως υπάρχει και μπέρδεμα και σύγχυση στον κόσμο. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Γιατί πολλοί το λένε ανακαινίζω, νοικιάζω. Δεν είναι απόλυτα έτσι, γιατί μπορεί να κινήσουμε και μια ιδιοκατοικούμενη κατοικία, αλλά και μια που θα είναι προς εκμετάλλευση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε, θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή που διανύουμε τώρα έως το τέλος του Αυγούστου, που θα μπούμε σε μια διαδικασία για να γίνουμε επιλέξιμοι, τόσο εμείς όσο και το ακίνητο το οποίο θέλουμε πλέον να ανακαινήσουμε. Στην πλατφόρμα ανακαίνιση.apps.gov.gr με τους κωδικούς τάξης μπαίνουμε μέσα και επιλέγουμε το ακίνητο. Αν έχουμε εμείς τα κριτήρια που θα πούμε πιο κάτω και το ακίνητο τα αντίστοιχα κριτήρια, τότε πλέον έχουμε βεβαίως επιλεξιμότητα. Σημαίνει ότι αυτό το ακίνητο έχει επιλεγεί και μπορεί να ανακαινιστεί. Εκεί πλέον μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, η οποία θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, και τμηματικά, κατά πάσα πιθανότητα, όσοι έχουν αυτή τη βεβαίωση θα μπορούν πλέον να πάρουν την επιδότηση και να ξεκινήσουν τις εργασίες.
0: Nice.
1: Τα επιλέξιμα ακίνητα, για να πούμε δηλαδή πώς ένα ακίνητο μπορεί να είναι επιλέξιμο, ή αν δεν έχει κάποιο από αυτές τις προϋποθέσεις, σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιλεγεί, είναι να έχει άδεια που να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, άρα από 1η-1η του 1991 και μετά αποκλείεται στο ακτήριο, να είναι κλειστή για τα έτη 24-25 ή να είναι ιδιοκατοικούμενη, να είναι επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά. Αυτό φυσικά δεν το κατάλαβα ποτέ, αφού είναι συγκεκριμένο το ποσό το οποίο παίρνουν, δηλαδή αν είναι 122 γιατί είναι αποκλειστή. Να είναι ενεργειακή κλάση και κατηγορία έως την Τρίτη, να μην έχει ενταχθεί σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα από 1η Ιανουαρίου του 20 και να μην είναι καταχωρημένο στα μητρώτης βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή να μην το αποφέρει εισοδήματα σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Η επιδότηση την οποία θα πάρουν αυτοί οι οποίοι θα επιλεγούν είναι έως 36.000 ευρώ το σύνολο, με πλαφόν τα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό σημαίνει δεν μπορώ να πάρω σε καμία περίπτωση πάνω από 36.000 ευρώ, ή αν το ακίνητό μου είναι 100 τετραγωνικά, επί 300 ευρώ δεν μπορώ να πάρω κάτι πάνω από 30.000 ευρώ. Επίσης, στο πρόγραμμα δίνονται και 2.500 ευρώ για έξοδα μηχανικών, ενεργειακού πιστοποιητικού, ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, άδειες και έλεγχο της ολοκλήρωσης. Και η επιδότηση είναι από 70 έως 95%. 70% είναι για τις ιδιοκατοικούμενες, για αυτές δηλαδή τις οποίες θα μείνουμε μέσα, και 80% για τις κλειστές που θα τις πάμε σε μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό φυσικά το ποσοστό, το 70 και το 80, προσαυξάνεται κατά 5 μονάδες για τρίτεχνες πολύτεχνες οικογένειες, επίσης 5 μονάδες για οικογένειες που έχουν άτομο με ειδικές ανάγκες, και επίσης 5 μονάδες για ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε 85 έως και 95% επιδότηση. Αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επιδοτούνται και οι εργασίες, ό,τι και να κάνουμε στο σπίτι. Οτιδήποτε εργασία κάνουμε, από βαψίματα, αντικατάσταση τυχοποιίας, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εργασίες, τα πάντα. Ό,τι κάνουμε στο σπίτι, όπως επίσης επιδοτείται και οι ενεργειακές παρεμβάσεις για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, θερμομονώσεις, συστήματα ψύχησης, θέρμανσης κτλ. Τα εισοδηματικά κριτήρια που είπαμε προηγουμένως για να έχει κάποιος δικαίωμα στο πρόγραμμα, έως 18.000 ευρώ το εισόδημα για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για το ζευγάρι με προσάφηση συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες 25.000 για τον άγαμο, 45.000 για το ζευγάρι, προσάφηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό που πρέπει, κλείνοντας το πρόγραμμα, να πούμε ότι από τη στιγμή πλέον που μπούμε στο πρόγραμμα, ανακαινήσουμε το σπίτι, τότε αυτά τα ακίνητα τα οποία θα ανακαινιστούν βάσει του προγράμματος, αν ιδιοκατοικούνται, μένουμε εμείς δηλαδή μέσα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για τα επόμενα 5 χρόνια, και αν είναι κλειστό και το ανακαινήσουμε για να το νοικιάσουμε, θα πρέπει ή να ιδιοκατοικηθεί ή να μισθωθεί σε μακροχρόνια μίσθωση. Δεν μπορεί να φτιάξω δηλαδή ένα ακίνητο και να το πάω σε βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb.
0: Τα είπατε όλα με μία ανάσα. Δεν μας αφήσατε περιθώριο να κάνουμε την παραμικρή ερώτηση.
1: Αποκλείεται. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό κάτι θα ανακαλύψει.
0: Ναι. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό πάντα ανακαλύπτει ερωτήσεις. Αλλά το δαιμόνιο της συγκολύπτριάς μας εδώ, της κυρίας Βουτσά, μας κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Τόσο γρήγορα. Εντάξει.
0: Πουλάτε, κυρία Κασίμη, πουλάτε. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Την επόμενη φορά θα πούμε περισσότερο
2: χρόνο, γιατί είχαμε λίγο χρόνο σήμερα.
0: Ναι, γνωρίζετε, κάνουμε φοβερή διαχείριση χρόνου και εγώ και η Στεφανία. Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ούκ είναι το πολλό το έργο.
0: Σωστό και αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όταν κοιτάς από ψηλά.
19: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
20: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
21: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό.
22: Λατό FM. Στους 103,3
21: ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
23: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. στο Box, όσο τρως κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στην Ελβετία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου ο 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Με τα αγγλικά αρχίζει σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97.8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Έχουμε άπλετο χρόνο, όπως πάντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και Στεφανία μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr με δύο ΟΕ στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.
0: Να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Αν είστε επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Το 4 με τον αριθμό 4, παρακαλώ, για να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.
0: Λοιπόν, πάμε στην καθηγητή μας συντάκτρια, την Άννα Κανδύλη. Καλημέρα, Άννα.
1: Καλημέρα, Άννα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να μας πει τι έχει γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Πρώτον, να μας δώσει λίγο όλο το ρεπορτάζ με την απόφαση του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την ανέρεση που ασκήσει ο εισαγγελέας και ακυρώνοντας το βούλευμα για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλο και γιατί τελικά πέρασε τη νύχτα στη Γαδά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ανέρεση. Το βούλευμα αναιρέθηκε από το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και για τους δύο λόγους αναίρεσης που άσκησε ο εισαγγελέας, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ο κύριος λογοθέτης, δηλαδή τι είπαν οι αρεοπαγίτες, νομικό σφάλμα. Νομικό σφάλμα σημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά στην περίπτωσή του ο νόμος που είναι ο νόμος, ο προηγούμενος, ο επιμενέστερος του 19, έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος, μάλλον διάταξη του 2021, που προβλέπει ότι οι πολυεισοβήτες πρέπει να μείνουν 25 σκαστά χρόνια στη φυλακή, και όταν λέμε σκαστά εννοούμε μέσα χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, όπου ευεργετικός υπολογισμός είναι η εργασία, είναι οι σπουδές, είναι η ηλικία. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και επίσης ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Μάλιστα. Δεν μπαίνει στην ουσία ο Άριος Πάγος, αλλά η αιτιολογία εν προκειμένου είναι αυτό που είπαν οι εφέτες, ότι πια εκτός από την τυπική προϋπόθεση του νόμου που πληρεί και τις ουσιαστικές, δηλαδή ότι έχει δείξει καλή διαγωγή, ότι έχει πάρει πτυχίο μεταπτυχιακό, διδακτορικό με στη φυλακή, ότι είναι μεγάλης ηλικίας και τέλος πάντων δεν αποτελεί κίνδυνο αν γίνει στην κοινωνία. Yes. Τώρα λοιπόν το γυρνάνε πίσω, πάει στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με άλλη σύνθεση πια, το οποίο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. Πρέπει να πάει βάση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Γιατί επίσης μια αλλαγή που έγινε το 2021, δεν μπορεί το Συμβούλιο πια να επανεξετάσει την υπόθεση και να πει κάτι άλλο. Πρέπει να πάει με το Ανώτατο Δικαστήριο. Όπως πήγε με το Ανώτατο Δικαστήριο. Τώρα.
1: Όλη αυτή η διαδικασία, ναι, βεβαίως, Άννα μου, πρέπει να σου πω ότι όσο να πεις, μας γεμίζει μια μικρή ανασφάλεια, έτσι, με τον τρόπο που λειτουργούν κάποιοι εισαγγελείς, η δικαιοσύνη.
2: Ανασφάλεια δικαίου,
1: έτσι. Ναι. Ακριβώς.
2: Ναι, όχι. Υπάρχουν αρκετοί που το λένε αυτό, ότι τέλος πάντων αυτός όταν φυλακίστηκε ήταν με ένα καθεστώς Α. Μετά θεωρούσε ότι πήγαινε με ένα καθεστώς Β και τελικά βρέθηκε με ένα καθεστώς Γ. Ναι, υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι με τους πολύ σοβίτες, δεν μπορείς να τους βγάζεις από τη φυλακή στα 20 χρόνια και ότι τέλος πάντων αυτή η διάταξη που πέρασε μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή να εφαρμοστεί ακόμα και σε αυτούς που έχουν τελέσει εγκλήματα πρώτης ψήφισής της. Γιατί πάντα λέμε ότι για τον καταδικασμένο, τον κατηγορούμενο, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Εδώ όμως είναι αλαμίσως λέξη με τα νομικά, είναι μια ειδική διάταξη και πάμε με την ειδική διάταξη. Τώρα, γιατί πήγε στη Γαβά, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, ο Γιωτόπουλος πήρε το ταξί για να πάει στον Κορυδαλό, γιατί ξέρει ότι εκεί θα γυρίσει. Αλλά πρέπει να εκτελεστεί το ένταλμα. Και το ένταλμα το εκτελεί ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας το στέλνει στη φυλακή. Δεν το στέλνουν οι αεροπαγγελίτες.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό, έτσι.
2: Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα έχει δικαίωμα, προσέξτε τι λέω, δικαίωμα για να αιτηθεί φόρο απόλυση το 2027.
0: Το χρόνου δικαίωμα γιατί το τονίζεις.
2: Το τονίζω το δικαίωμα.
0: Δεν θα έχει λήξει, θέλω να πω το... Έτσι νομίζαμε δηλαδή.
2: Όχι, δεν είναι δεδομένο, γιατί επίσης με τις αλλαγές που γίνανε το 2021, ο νόμος δεν λέει ρητά. Η πρόβλεψη δεν λέει ρητά στα 25 βγαίνουν οι πολύ ισοβίτες. Λέει στα 25 εξετάζεται. Και προσέξτε τώρα τι μου λέγανε νομικοί, έτσι, ότι από τη στιγμή που ο Άριος Πάγος δεν ανέρεσε μόνο για το τυπικό λόγο, δηλαδή για τον νόμο, αλλά είπε ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία, αυτό ενδεχομένως να το βρει μπροστά του. Δηλαδή, όποιο συμβούλιο το εξετάσει, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, όποιο συμβούλιο το εξετάσει του χρόνου θα πρέπει να πάει με διαφορετική αιτιολογία για να του ανοίξει την πόρτα της φυλακής. Δεν μπορεί να πάει με αυτήν που πήγε το συγκεκριμένο συμβούλιο.
0: Α, μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό που μας λες.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο ότι στα 25 χρόνια θα βγει από τη φυλακή.
0: Άρα του χρόνου που είναι 25 χρόνια... θα αποφασίσει με βάση τον νόμο αυτό τον τελευταίο για τις πόλεις
2: υπόθεση.
0: Ναι, θα έχει την τυπική προϋπόθεση.
1: Αλλά θα εξεταστεί.
0: Μπορεί να παραμείνει κρατούμενος, μπορεί να συνεχίσει να παραμείνει κρατούμενος.
2: Ναι, μπορεί. Δηλαδή αν κρίνουν οι δικαστές που θα το εξετάσουν ότι τέλος πάντων δεν πρέπει να βγει. Για τους χύψη λόγου. Δεν πρέπει να βγει. Πρέπει να το αιτιολογήσουμε βεβαίως, έτσι.
0: Προφανώς, ναι. Μάλιστα.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Να είσαι καλά.
1: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα.
5: Αυτό το περιμένες.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κοίταξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: No new. Λοιπόν, ο Σάββας θέλει μια πολύ όμορφη καλημέρα από το Ρότερνταμ. Είμαι σε ένα τέρμιναλ, λέει, περιμένω να παραλάβω κοντέινερ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Καλή δουλειά, να προσέχεις.
0: Καλή δουλειά.
1: Έχουμε πάρα μα πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού που ακούνε Real FM και Στεφανία Κασίμη.
0: Σπύρο Παπαδάκη.
1: Λοιπόν, από τον πανέμορφο Πλαταμόνα στέλνει μήνυμα η Στέλλα. Ένα όνειρο είναι ο Ολυμπιακός όταν το βλέπεις από αυτό το χωριό να είναι ο Όλυμπος, μωρέ, εννοείς, και το ότο correct έγραψε Ολυμπιακός να είναι, λέει, χιονισμένος ακόμα και μέσα Ιουνίου. Προφανώς εννοεί τον Όλυμπο, αποκρίνεται να είναι χιονισμένος Ολυμπιακός. Από τον Πλαταμόνα φαίνεται
0: Όλυμπος. Σίγουρα.
1: Δεν με προσέχεις για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, Στεφανία Κασίμη, τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Συμβαίνει ότι κάτι ψάχνω για την ανακαίνιση κατοικίας.
1: Α, εντάξει. Δεν μας τα είπε όλα αναλυτικά ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά προσπαθώ κάτι να δω με την πλατφόρμα.
1: Με την πλατφόρμα, μάλιστα. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Πάνο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη, τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Το κρατάω το μήνυμά σου για να το δούμε λίγο αργότερα με τη Στεφανία, διότι όπως πάντα είμαστε σε μια κατάσταση τρεξίματος. Και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ.
0: Εγώ θέλω να δω τι έχει γίνει με την πλατφόρμα. Πλάκα σου.
1: Ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή.
0: Όχι, καλά όταν αύριο μου λες ότι η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει, αλλά να σου πω μετά. Λοιπόν, κάτσε τώρα να προχωρήσουμε. Ναι. Και να σου πω, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύεσαι και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, εμείς με τη Στεφανία είχαμε χθες πάρα πολλές απορίες.
0: Διότι
1: άπειρες, ναι, ακριβώς. Τελικά θα μπορεί να ανοίξει. Παραδείγματος χάρη, αν επιτευχθεί συμφωνία να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς την Παρασκευή,
0: ναι,
1: άμεσα που λέει ο Ντόναλντ.
0: Ναι.
1: Ή χρειάζεται λίγος χρόνος για να βγουν και κάποιες νάρκες που έχουν τοποθετήσει.
0: Ή όλο αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.
1: Δεν ξέρω. Ο κύριος Ξηραδάκης όμως, ναι, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη. Τι κάνετε?
5: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα από την όμορφη Νάπολη της Ιταλίας.
0: Αποκλείεται τώρα αυτό. Είναι άδικο.
5: Γιατί είναι άδικο?
0: Που δεν είμαι κι εγώ.
5: Δηλαδή το άδικο θα ήταν να ήμουν εδώ και να μην σας έλεγα καλημέρα.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το άδικο είναι που δεν είμαι κι εγώ εκεί. Είναι ότι λατρεύω την Νάπολη
5: αυτό,
0: γι' αυτό.
5: Αυτό θα πρέπει να το προσέξετε για την επόμενη φορά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Φανταστική πόλη.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, ας περάσουμε στα πεζά.
1: Λοιπόν,
5: για να ξέρετε, ναι, ότι υπάρχει μια απόλυτη αισιοδοξία στην παγκόσμια οικονομία και στην αγορά. Ότι αναφυσβήτητα ότι θα ανοίξουν, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο μέγεθος στο να μπορέσουμε να περνάνε τόσο πολλά πλοία όσο περνούσαν πριν από την κρίση, αλλά σίγουρα αυτά που είναι να περάσουν σταδιακά θα περνούν με μεγάλη προσοχή. Θα αρχίσει άμεσα η απονακοθέτηση των σημείων όπου έχουν πέσει οι νάρκες ή τουλάχιστον που μπορούν να ξέρουν που είναι οι νάρκες. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ προστατευμένη η περιοχή και η διέλευση όπως έχει συμβεί πάντα. Ακόμη και το τελευταίο διάστημα αυτά τα πλοία που βγαίνουν, βλέπουμε ότι βγαίνουν με μεγάλη προσοχή. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία στο να μπορέσουμε να έχουμε και μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Και παράλληλα σας υπενθυμίζω, δεν έχουμε μόνο ένα θέμα με τις ενέργειες, έχουμε και το θέμα με τις μεταφορές ξηρού φορτίου, κυρίως λιπασμάτων και άλλων, αλλά έχουμε και θέμα και μεταφορές ξηρού φορτίου που αφορούν τον επισκεπτισμό όλων των κρατών μέσα στον κόλπο. Δηλαδή να μπουν και τα σιτηρά, να μπορέσει να μπουν και τα κοντέινερ, να αρχίσει να γυρνάει κανονικά η τροφοδοσία όλων αυτών των μεγάλων κρατών και των πλουσίων κρατών.
0: Mm.
5: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα το μεγάλο ερώτημα είναι όλα αυτά σε πόσο γρήγορα θα συμβούν.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι εφικτός? Εσείς που γνωρίζετε, κύριε Ξηραδάκη, και πόσα πλοία υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, είναι εφικτό να ξεκινήσουν πάντα με την προϋπόθεση ότι έχουν πέσει υπογραφές, έχει επιτευχθεί συμφωνία? Θα μπορέσουν μέσα στις 60 μέρες να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα?
0: Στις 60, ο Τραμπ λέει μετά που γίνει η συμφωνία.
1: Όχι βρε παιδί μου, λέω, εάν ξεκινήσουμε την Παρασκευή μέσα στις 60 ημέρες, αν θα έχουμε αποσυμφόρηση.
5: Θα έχουμε αναμφισβήτητα αποσυμφόρηση και θα έχουμε και πολύ πιο γρήγορα από τις 60. Δηλαδή ακόμα και σήμερα που μιλάμε είναι πιο εύκολα τα πράγματα, δεν φοβάται κανένας να περάσει. Για να μην χτυπήσει, μήπως το χτυπήσει κάποιος.
1: Ενδιαφέρον δηλαδή, αυτό.
5: Είναι κάτι πολύ ακραίο το να δούμε σήμερα ότι χτυπήθηκε ένα πλοίο γιατί πέρασε τα στενά του Ορμούς.
1: Δηλαδή υπάρχει μια σιωπηλή, ας το πούμε έτσι, παύση δραστηριοτήτων από την πλευρά των Ιρανών και των Αμερικανών.
5: Υπάρχουν, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει εντολή ξεκάθαρη άρσης οποιασδήποτε επιθετική ενέργεια στα στενά του Ορμού. Βεβαίως πάντα μέσα στην τρέλα του καθενός δεν ξέρεις ποτέ τι θα ξεφύγει, έτσι.
1: Ποιος θα πατήσει κατά λάθος εξεπίτηδες το κουμπί, δηλαδή.
5: Αυτό είναι, δεν νομίζω πάντως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιθυμία από όλους και θα έλεγα μια γενικευμένη αισιοδοξία ότι όλοι θα το καταφέρουν. Και το επίπεδο προετοιμασίας υπάρχει, δηλαδή δύσκολα θα χτυπηθεί κάτι. Συνεπώς έχουμε μια κίνηση της εντός εισαγωγικών της ομαλοποίησης, της πορείας προς την ομαλοποίηση των στενών, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο και για τις αγορές και για τους ανθρώπους. Και δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους, οι οποίοι οι ναυτικοί όλου του πλανήτη έδειξαν μια τεράστια υπομονή όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πλοία που σίγουρα είναι μέσα εκεί εγκλωβισμένα τρεις μήνες. Έτσι, από την αρχή, από την αρχή της σύραξης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε μια συνεχή ανασφάλεια. Τώρα βέβαια οι μεγάλες πεζοδοκεφαλιές βρίσκονται στα γραφεία όλων των μεγάλων εταιριών που έχουν σχέση με την τροφοδότηση της αγοράς με την ενέργεια, αρχής γενομένης από τα ναυτιλιακά γραφεία και συνεχίζοντας βεβαίως και στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες οι οποίες μας παρέχουν την ενέργεια είτε σε φυσικό αέριο είτε σε πετρέλαιο, αλλά όπως είπα και βεβαίως και για τις μεγάλες εταιρείες που έχουν που ουσιαστικά εισάγουν και εξάγουν και δημιουργούν το εμπόριο και για τα λιπάσματα αλλά και για όλα τα πετροχημικά προϊόντα που παράγει που παράγει η περιοχή. Δεν ξέρουμε ακριβώς, ξέρετε πάντα εικάζαμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουμε σύντομα σε μια απόλυτη αποκλιμάκωση και ομολοποίηση, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει χτυπηθεί από το θέμα της, από των περιοχών που παράγουν τις πετρελοπηγές, τους τα δηληστήρια. Δεν ξέρουμε τι ζημιές έχουν γίνει ακριβώς. Λέγεται ότι το 20% της παραγωγικής δυνατότητας των περιοχών έχει χτυπηθεί. Λέγεται ότι...
1: Ναι, μας δίνετε την εικόνα ότι ούτως ή άλλως δηλαδή πρέπει να δούμε, να γίνει ένας απολογισμός για να δούμε πότε θα καταφέρουμε να μπούμε σε σωστή, σε κανονικότητα.
5: Ναι.
1: Όπως για ήταν πριν τον πόλεμο.
5: Ακριβώς θα περάσει ένα διάστημα. Θα περάσει αρκετά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο πριν από τον πόλεμο. Εδώ που έχουμε ακόμα μία ανησυχία και βλέπετε τον πόλεμο των
1: ανακοινώσεων. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ξηραδάκη.
5: Και κλείνουμε με αυτό. Η μεγάλη ανησυχία είναι να μην υποχωρήσει η διεθνή κοινότητα ή να μην επιμείνει η ιρανική μεριά στο να μπορέσουν να μπουν χρεώσεις όσον αφορά το κόστος διέλευσης των πλοίων. Το οποίο αυτό θα επιφέρει τεράστια προβλήματα για το μέλλον, για οποιοδήποτε άλλη διέλευση, θαλάσσια διέλευση. Αυτό δεν πρέπει να το αποδεχτεί η διεθνής κοινότητα και πολύ φοβάμαι ότι μέσα στην πίεση αυτή τη στιγμή της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας ειρήνευσης, ίσως δεν τα καταφέρουμε και υπάρχουν διάφορες χρεώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες εβδομάδες να δούμε πού θα ολοκληρωθεί αυτό το θέμα.
1: Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ σας
0: να περάσετε όμορφα.
5: Να είσαστε καλά. Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Εάν πάντως καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι χειρότερα τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, έχω την εντύπωση ότι θα βάλουμε και τη σφραγίδα approved by Donald ένα πράγμα.
0: Πόσο πια, δεν νομίζω.
1: Τι πόσο. Εάν τελικά μείνει ως κουσούρι, μείνουν τα διόδια διέλευσης
0: ή τα τέλη, αυτούς
1: τα τέλη, είναι, οτιδήποτε, ναι. Όπως και να το κάνουμε, αν μείνει ένα τέτοιο κουσούρι, σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Να σου πω. Θέλεις να πάμε κάπου που εκεί δεν περνάμε από τα στενά του Ορμούζ. Πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Και είναι σαφώς πολύ πιο όμορφα. Διότι ο νέος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM στέλνει μια τετραμελή οικογένεια 5 μέρες στο Hydra Beach Resort, παρακαλώ.
0: Σίγουρα.
1: Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Πω, ρε, τι λες, μάνα μου. Εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Σας έχουμε και τρίτο δώρο. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο τη Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα, τα παιδιά μας.
0: Τα πες όλα.
1: Φτάπα. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Ακολουθεί Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Καλημέρα σας, θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
15: Real FM. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Hey.
19: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο.
23: Η ώρα είναι 8.
24: Λατό FM στους 103,3.
25: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
26: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
27: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Sport FM.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθήνων από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο του Καρέα και της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίου Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ennikos.gr. Σήμερα θα οδηγηθεί στο Συμβούλιο Φετών Πειραιά ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκεί η Αμαλία, εκεί που η ουρανή είναι γαλάζιοι.
1: Εκεί εδώ είναι γαλάζιοι, στην Ελλάδα.
0: Ναι ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Τι εννοείς?
0: Εκεί στο West, εκεί δυτικά. Go West πλήττει το τραγούδι.
1: Go West.
0: Εκεί είναι όλα ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, είναι
1: όλα
0: υπέροχα.
1: Καλά. Μοναδικά είναι,
0: μοναδικά. Εξαιρετικά.
1: Ναι, γιατί πού είναι εξαιρετικά όλα αυτά?
0: Δυτικά.
1: Α, δυτικά, να πάω δυτικά τότε. Ναι, μια χαρά είναι δυτικά. Ναι.
0: Εντάξει, και τον Ντόναλντ Τραμπ προεδράρα.
1: Εντάξει, τώρα ησύχασα. Είμαι ήσυχη.
0: Μοναδικός.
1: Ανεπανάληπτος.
0: Καλά, τι γενέθλια ήταν αυτά.
1: Τι υπερπαραγωγή.
0: 60 εκατομμύρια δολάρια λέει. Κόστησαν τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, το σοου που έκανε στο Λευκό Οίκο. Πέρναγαν από πάνω τα μαχητικά, έπαιζαν οι μπάντες. Είχε βάλει και κάτι αρκουδιάριδες εκεί, αθλητές πολεμικών τεχνών, να δέρνονται εκεί σε ένα ρίγκ μέσα στο Λευκό Οίκο.
1: Εντάξει, παιδί μου, Αμερικανός πρόεδρος είναι, τι, εντάξει.
0: Η αποθέωση του Κιτς μιλάμε, ρε παιδί μου. Καρακιτσαριό δηλαδή, πραγματικά.
1: Καρακιτσαριό, πραγματικά. Καρακιτσαριό, ναι, ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο.
1: Εκτός, εμένα δεν είναι της αισθητικής μου, ακαλά τώρα. Πρωί-πρωί είναι από δύσκολες λέξεις. Δεν είναι όλο αυτό πράγμα, πραγματικά. Έτσι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το αυτό. Αλλά τι να πεις τώρα.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν είχε μαζέψει αυτούς τους αθλητές πολεμικών τεχνών. Ένας από αυτούς πήρε το μικρόφωνο, είπε εκεί τα δικά του εκεί πέρα, ευχήθηκε και στον πρόεδρο και στο τέλος έκλεισε την σύντομη αυτή ομιλία του λέγοντας, φωνάζοντας μάλλον, ότι η Μισελ Ομπάμα είναι γυναίκα, είναι άντρας. Είναι άντρας, λέει η Μισελ Ομπάμα.
1: Εντάξει.
0: Και χειροκροτούσαν
1: για
0: από παιδιά,
1: κάτω, ναι. Απίστευτες εικόνες. Δεν θέλω κανένα. Είναι, ρε παιδί μου, είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Μάλλον.
0: Δεν πάει καθόλου καλά.
1: Ναι, πρέπει να το κοιτάξουμε. Δηλαδή, κάποιοι πρέπει να το κοιτάξουν αυτό.
0: Και
1: δηλαδή,
0: αυτός είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Αυτόν όμως ψήφισε ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Πολύ σοφή επιλογή. Ο προεδράρας λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Ιβιάν, στη Γαλλία, για την σύνοδο της G7, των 7 πλουσιότερων χωρών. Και από εκεί λοιπόν μας ενημέρωσε ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία.
1: Ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά. Πάντα ηλεκτρονικά η συμφωνία με το Ιράν. Την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στα χαρτιά.
1: Μνημόνιο είναι.
0: Είναι μνημόνιο.
1: Δεν είναι, σε 60 μέρες θα υπογραφή. Θα έχουμε 60 μέρες για να υπογραφεί. Είναι μνημόνιο. Δεν ξέρω αν κάτι σου έρχεται στο μυαλό, κάνεις κάποιο συνειρμό.
0: Πολλά μου έρχονται
1: στο
0: μυαλό.
1: Γιατί εγώ μνημόνιο, εντάξει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά αυτό λέει τώρα είναι ένα μνημόνιο αποκλιμάκωσης.
1: Ναι.
0: Για να επέλθει μια συμφωνία μετά από 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια τώρα αν θα φτάσουν αυτές οι 60 ημέρες, γιατί λέει σε αυτές τις 60 ημέρες θα πρέπει να επιληθούν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά εδώ και δεκαετίες.
1: Τα πυρηνικά, ας το πούμε.
0: Και τα πυρηνικά, αλλά και άλλα θέματα τα οποία θα μπουν όλα στο τραπέζι. Και οι ειδικοί λένε ότι αποκλείεται να φτάσουν οι 60 ημέρες για να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα και συμφωνία.
1: Να δούμε.
0: Αλλά προς το παρόν θα έχουμε αυτό το μνημόνιο αποκλιμάκωσης που έχει υπογραφεί ήδη, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πανηγυρίζουν όλοι. Πανηγυρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί λέει ότι ήταν δική του επιτυχία. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί γιατί λένε ότι ήταν δική τους νίκη και υποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Επειδή δεν έχουμε δει όμως τι περιλαμβάνει, δεν το έχουμε δει γραμμένα αυτά όλα αυτά που λέγονται και από τις δύο πλευρές. Εγώ κρατάω πισινή. Έτσι λένε στο χωριό μου. Θέλω να δω τι είναι αυτό το μνημόνιο, τι περιλαμβάνει αυτό μέσα το μνημόνιο.

0: Η μνήμη του τιμάται στις 16 Ιουνίου.
1: Πού να ξέρω, Άγιος Μνημόνιος θα γινότανε με το όνομά
0: του. Ακριβώς. Άγιος Μνημό, του Αγίου Μνημονίου, σήμερα μεγάλη χάρη του. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν κάποιος τυχαίνει να έχει το όνομα Μνημόνιος. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ.
1: Σε κάποιο μέρος της Ελλάδας να υπάρχουν αυτό το όνομα, να υπάρχει. Γιατί ναι, ξέρεις, υπάρχουν και λοιπόν, κάποια ονόματα που είναι σε τοπικά, σε περιοχές. Έτσι, στα νησιά μας, σε κάποιες άλλες περιοχές. Όμως, όταν είναι, υπάρχει Άγιος Μνημόνιος, πραγματικά τι να πω.
0: Και άλλη σύμπτωση, η οποία έρχεται, κοίταξε να δεις, η μία πάνω στην άλλη. Άλλη σύμπτωση. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι του Αγίου Μνημονίου?
1: Ποιος έχει?
0: Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι
1: του Αγίου Μνημονίου? Ψυχή πρωί-πρωί.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Α,
0: χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και χρόνια μας πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια, χρόνια σας πολλά.
3: Να μου ζήσεις, Γιώργαλε.
0: Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. Του Αγίου Μνημονίου έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο.
1: Θυμάσαι εκείνος τότε, το ανακοίνωσε.
0: Ναι, το ανακοίνωσε.
1: Από εκείνος... το Καστελόριζο.
0: Εντάξει, αλήθεια, ναι, παρέλαβε την καυτή πατάτα, την πήρε στα χέρια.
1: Την παρέλαβε, αλλά εντάξει, την έκανε πιο καυτή, αυτό εννοώ.
0: Την έκανε πιο καυτή, πήγε στο Καστελόριζο.
1: Μπράβο, και μας είπε ότι θα μας σώσει τα μνημόνια. Αυτό. Εντάξει, τώρα τι μας έκαναν τα μνημόνια το γνωρίζουμε όλοι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το σταματάκι μου πρωί-πρωί.
0: Και είχαμε πάρει και το μεγαλύτερο δάνειο που πήρε ποτέ.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Χώρα στον κόσμο.
4: Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα.
1: Σοπα, αλήθεια, και πρέπει να είμαστε πανευτυχείς και περήφανοι γιατί η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας και ότι πήρε ένα δάνειο 110 δις που κάνουμε, ακόμα ξεχρεώνουμε και ευτυχώς ξεχρεώνουμε και γρήγορα και πιο γρήγορα από αυτό που πρέπει.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες.
1: Τα 7 δις, αυτό είναι από το πρώτο μνημόνιο.
0: Είναι από το πρώτο
1: μνημόνιο. Πρόωρη αποπληρωμή, γλιτώνουμε τόκους και εγώ θα πω, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν κάποιες άλλες σκέψεις, απόψεις και οτιδήποτε, ότι είναι πολύ σημαντική η πρόωρη αποπληρωμή γιατί, ξαναλέω, γλιτώνουμε τόκους. Τα έχουμε με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα, έτσι. Με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα των μνημονίων. Και εμείς ζητοκραυγάζαμε γιατί η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο δάνειο. Δεν έχει πάρει καμιά χώρα, 110 δις. Μπράβο μας. Μπράβο μας.
0: Πήραμε δάνειο μαμούθι, λοιπόν, το οποίο αποπληρώνουμε και πρόωρα. Τώρα, αυτό που λέει η Αμαλία έχει δίκιο. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής αυτών των δανείων, το όφελος για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 30 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε αποπληρώσει νωρίτερα περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια, άρα το όφελος είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Ακριβώς. Αυτά το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Έτσι, το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι κακώς πληρώνουμε πρόωρα. Όχι. Αποπληρώνουμε πρόωρα. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά μας να χρωστάνε. Δηλαδή, τα παιδιά μας, τα υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Όχι. Καλό είναι αυτό. Φτάνει. Το έζησε ο ελληνικός λαός 10 χρόνια σκληρής λιτότητας, στραγγαλισμού της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Φτάνει. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Γιατί ξέρεις και κάτι, με ενοχλεί λίγο. Γιατί έχουμε μπει σε προκλητική περίοδο. Και τώρα θα μιλήσω σοβαρά. Τώρα είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Εγώ θα δώσω αυτό και μιλάω για όλους. Εγώ θα δώσω εκείνο, όχι, εγώ θα δώσω εκείνο. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Στις πλάτες πάλι των Ελλήνων, πάλι θέλουμε να φτάσουμε στα ίδια. Γιατί να σκεφτούμε τι πέρασε ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός τα πέρασε. Εμείς τα περάσαμε. Οι συνταξιούχοι είδαν να χάνουν το ΕΚΑΣ και τη 13η και την 14η σύνταξη. Οι δημόσιοι πάλι το ίδιο. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε υποκατώτατο, μετά πήγαμε στον κατώτατο. Έτσι. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Με ευθύνες όλων

0: στο αυτή σταδιοδρομία, αλλά είναι ένα πολύ συμπαθητικό άνθρωπο. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και πρέπει να πω ότι ενδεχομένω είναι και λίγο παρεξηγημένο από την ιστορία. Δηλαδή, έπεσαν όλα πάνω του. Σε κάθε περίπτωση, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά. Έχει περάσει πολλά στη ζωή του. Παιδί μου, ο άνθρωπος έχει δουλέψει από μικρή ηλικία, έχει πάει σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά σχολεία. Έχει κάνει πολλές δουλειές. Ξέρεις τι τράβηξε όταν ήταν σε Σουηδία? Εκεί βίωσε και το ρατσισμό στη Σουηδία όταν βρισκόταν σε νεανική ηλικία εργαζόμενος, είχε δεχτεί μέχρι και επίθεση.
1: Θυμάμαι μια φορά στη Σουηδία γυρνούσα από δουλειά, ήμουνα καθαριστής εκεί, ήμουν σε ένα εργοστάσιο, καθάριζα και ήρθα αργά πίσω, κουρασμένος, λίγο βρώμικος από τη δουλειά, και όπως γύρναγα σπίτι μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά και μου λέει: «Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές».
2: Και τις γυναίκες και τις δουλειές.
0: Μαυροκέφαλο τον είχαν πει εκεί σε Σουηδία. Γιώργο Παπανδρέου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά.
2: Ταλαιπώρια, μαύρη, ταλαιπώρια.
0: Γλίκανε, μωρή, γλίκανε.
2: Τι να γλίκανε, τώρα μου θύμιζες εκείνη την εποχή για το Καστελόριζο και αυτά και το δάνειο, το μαμούθ που λες και εσύ και στέλνει και ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ μήνυμα, έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό όλα αυτά που έχουμε περάσει, και λέω ήμαρτον. Εντάξει, θυμάσαι και το δημοψήφισμα, η μπλόφα. Τα θυμάσαι?
0: Ποιο δημοψήφισμα?
2: Δεν ήταν να κάνει ένα δημοψήφισμα κάποιος.
0: Α, τότε με το Σαρκοζή που είχε
2: θυμάσαι που πήγαν τα ομόλογα και τα CDS και τα λεφτά βγήκανε και τα βγάλανε.
0: Καλά, γίνανε λάθη τρομερά, έτσι.
2: Όχι, λέω και κάποιοι βγάλανε χρήματα. Όχι, χρήματα και χρήματα πολλά.
0: Τι θες και τα θυμάσαι τώρα σήμερα που είναι
2: το Άγιο Μνημόνιο.
0: Τι είναι το Αγίου Μνημονίου, τι να κάνω κι εγώ. Και λέει και ο Κώστας εδώ αναρωτιέται. Του Αγίου Μνημονίου ποιου, του πρώτου, του δεύτερου ή του τρίτου? Όλων.
2: Όλων, μπράβο, ακριβώς. Όλων, βεβαίως, το τρίτο ήταν αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων. Χωρίς να θέλω κανένα να δικαιολογήσω, με την έννοια ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα δύο προηγούμενα και ήρθε και ένα τρίτο πάρτο στο κεφάλι και μεγαλύτερο και όλοι περάσαμε πολύ όμορφα. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα εδώ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου και έχει πάρει φωτιά σήμερα νωρίς πρωί.
2: Εσύ φταίς τώρα, εγώ φταίω.
0: Ναι, δεν θέλει και πολύ.
2: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ είμαι λοιπόν στο άλλο μικρόφωνο.
3: Εσύ. Hasta la victoria siempre.
2: Έλα, γραμματέας.
0: Δημήτρης Κουτσούμπας, χθες από το Περιστέρι. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
4: Βενσερέμος. Hasta la victoria siempre.
2: Ο Χρήστης.
0: Αυτό δεν είναι από την νίκη, αυτό είναι παλιό. Χθες δεν είχε Βενσερέμος.
2: Όχι, όχι. Είχε άλλα χθες.
0: Είχε άλλα, το οποίο θα το πούμε στη συνέχεια. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για να ευχηθείτε για τον Άγιο Μνημόνιο. Να ανάψετε και ένα κεράκι σήμερα, μέρα που είναι μεγάλη χάρη του.
2: Βρε Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης από ταξί. Δεν είπαμε για όλες τις κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Εξαίρεσα εγώ ή ο Ιωσήφ κάποιον.
0: Εγώ είπα μέλια. Ίσα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την καυτή πατάτα
2: ακριβώς,
0: στα χέρια του.
2: Ακριβώς. Κάποιος άλλος ήταν πριν. Ποιος Καραμαλής ήταν, τα λέμε όλα, δεν κρύβουμε. Λέω όλες οι κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Τι άλλο να πούμε δηλαδή.
0: Αλλά τα έκανε και εκείνος με το που πήρε την πατάτα στα χέρια.
2: Αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορείς να πεις. Γιατί κάποιος θα σου πει ότι ξέρεις κάτι. Το 9 στη ΔΕΘ βγαίνει ο Καραμαλής πάνω και λέει: «Ξέρετε κάτι, πρέπει να πάρουμε μέτρα».
2: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη καμπή και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και βγαίνει ο άλλος απέναντι και λέει: «Λεφτά υπάρχουν». Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν.
2: Γίνανε λάθη πάρα πολλά και, όλα, και πριν, για να φτάσουμε στο μνημόνιο και στα μνημόνια, τρία είναι. Τρία, όχι ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, δεν γίνανε λάθη. Κάποιοι έφυγαν χαλευτά. Κάτι δεν έγινε σωστά. Κάποιος δεν εκτελούσε σωστά τον προπολογισμό. Κάποια λεφτά δοθήκαν και δεν δοθήκαν έτσι, στον αέρα. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και δεν αφορά μία κυβέρνηση αυτό.
0: Όχι. Αφορά όλες τις κυβερνήσεις μέχρι και το 2009.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι. Γιατί κάποιοι κυβέρνησαν πριν από τα μνημόνια. Κάποιοι κυβέρνησαν με τα μνημόνια και μετά. Τώρα, αυτός που κυβέρνησε πριν από τα μνημόνια δεν είχε ευθύνη για τα μνημόνια που ήρθαν. Ποιος είχε ευθύνη? Αυτός που δεν είχε κυβερνήσει? Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά? Να ξέρουμε τι λέμε εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνη την περίοδο των μνημονίων, αυτή τη δεκαετή κρίση που βιώσαμε όλοι μαζί και που επέφερε πάρα πολλές και μεγάλες πληγές στην ελληνική.

0: και κοινωνία.
1: Και δεν έχουν πουλωθεί κάποιες πληγές ακόμα. Η προσωπική διαφορά, το ΕΚΑΣ που κόπηκε, η 13η και 14η σύνταξη και στο δημόσιο τα δώρα. Ναι, τι είναι. Η προκαταβολή φόρου, ο ένφια, τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά από όπου προήλθαν. Ήταν από τα χρόνια των μνημονίων.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη. Τσοβόλα, δώστα όλα. Λεφτά υπάρχουν. Πού είσαι, ρε κουρέτα? Μερικά από τα συνθήματα, παιδιά. Μία μέρα, όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές, δίνω υπόσχεση, Αμαλία, θα κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη και μόνο στα συνθήματα που έχουν ακουστεί σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Έτσι να τα θυμηθούμε λίγο, να τα έχουμε φρέσκα στη μνήμη μας. Αλλά όπως βλέπεις, τα αίματα ανάβουν κατευθείαν.
1: Λάξει, λογικό με το είναι,
0: που πηγαίνουμε, ειδικά σε εκείνη την περίοδο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και σεβαστές όλες οι απόψεις, αλίμονο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και εσύ με τον κουρέτα, ρε φίλε. Τι έγινε, τόσο πολύ σας έχει λείψει. Άντε να κεράσουμε έναν έτσι σήμερα το πρωί για να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Πού είναι, ρε παιδιά, ο κουρέτας? Έχουμε και καιρό να τον βάλουμε και τον έχω χάσει.
2: Ρε κουρέτα!
0: Ωπ, να τον, καλημέρα. Θα πάμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί όπως έχετε καταλάβει, οι πολιτικοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους, που πάει να πει ότι έχουμε πει και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
1: Παιδιά, προσοχή, μην καείτε στην προπόνηση.
0: Ναι.
1: Προσοχή, σε όλους το λέω και για όλους το λέω, γιατί εγώ δεν βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο. Κάτσε να δεις μήπως γίνουν την άνοιξη του 27. Και προσοχή, γιατί έχουν ξεκινήσει κανονικότατα. Δηλαδή, βλέπεις τα κόμματα όλα και το κυβερνητικό κόμμα. Εξορμήσεις, περιοδίες κτλ. Θέλει προσοχή, κάνει και ζέστη.
0: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα σε Βούλα και Βουλιαγμένη.
1: Ναι, στην Ανατολική Αττική, θα πάει σε κέντρα υγείας. Επίσης θα περιοδεύσει σε αντιπλημμυρικά έργα και θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες.
0: Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Νίκαια.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο θα δείτε και πολιτικούς σε λαϊκές αγορές.
1: Ναι.
0: Όλο τον χρόνο δεν τους βλέπεις. Εγώ επειδή πηγαίνω στη λαϊκή, δεν έχω δει παιδιά ποτέ. Σε προεκλογική περίοδο, να μην πω και ονόματα, βλέπω έναν πολιτικό ο οποίος είναι σταθερά εκεί στη λαϊκή αγορά και περιμένει στις ντομάτες δίπλα, που είναι και ένα χαμόγελο αυτό της Colgate που λέγαμε παλιά, και σε περιμένει δίπλα από τις ντομάτες. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι εξαφανισμένος. Τώρα θα ξαμοληθούν στις λαϊκές αγορές. Τους ενδιαφέρει η ακρίβεια. Είναι προφανές.
1: Πώς δεν τους ενδιαφέρει?
0: Αυτό, γι' αυτό κόπτονται.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικές ειδήσεις από την κοινωνία και τραγικές ειδήσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτό το οποίο έγινε στη Δράμα και αυτό το οποίο έγινε στο Ναύπλιο με τον θάνατο μιας νοσηλεύτριας στην ώρα της εργασίας της, θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Επειδή έλεγα όμως τώρα εγώ για την λαϊκή και όλα τα υπόλοιπα και που πάνε οι πολιτικοί, να σας πω ότι τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
11: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
12: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
11: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
12: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
11: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
15: Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αναδεικνύεται ως ο πιο ανταγωνιστικός και δυναμικός στην Ελλάδα, προσφέροντας τις υψηλότερες αμοιβές στην αγορά. Την ίδια στιγμή, σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει την πιο ραγδαία ζήτηση σε θέσεις εργασίας, ενώ ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων και επιχειρήσεων στη χώρα.
16: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
17: Λατό FM. Στους 103,3.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
21: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
22: Λατό FM στους 103,3.
23: Πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe Όμιλος Φιδάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο στην κάθοδο τη Κηφισία σε Μαρούση και Ψυχικό στην Αθηνών από Χαϊδάρου Καραμαγκά στην κάθοδο τη Μεσογείων στο Χολαργό στην ανόδο τη Συγκρού. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρα Κατεχάκη Ποσειδόνο Βουλιαγμένη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριο Νεοηράκλειο από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στι εξόδου για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στον Άρη στον Μπραχάμι. Σήμερα λέω έχω και εγώ γενέθλια. Αλλά δυστυχώς από το 2000 και έπειτα, λόγω Αγίου Μνημονίου και γενεθλίου του Γιώργου Παπανδρέου, αυτή η μέρα έχει κακές αναμνήσεις. Χρόνια πολλά,
1: χρόνια πολλά,
0: Άρη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και τα καλύτερα να είναι μπροστά. Όπως έλεγε και ο φίλος μου, ο Φρανκ Σινάτρα. Right. Δεν σε είδα να αντιδράσει.
2: Τι έκανε να αντιδράσω.
0: Κάτι θα έπρεπε να σχολιάσει. Τέλος πάντων.
1: Έλα, μωρή, προχώρα τώρα. Τι θα σχολιάζω με αυτά που κουλέσεις κάθε φορά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λέει: είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. No. Η αποσπασματική εξιστόρηση των γεγονότων βολεύει πότε τους μεν και πότε τους δε. Γι' αυτό λέει που μας συμβαίνει: πρώτα φταίμε εμείς και μετά οι άλλοι. Άρα ο Έλληνας πολίτης είναι ο πρώτος υπεύθυνος για την κατάσταση του τόπου. Με το πάμε, βλέπουμε και μετά θα δούμε. Ως σχέδιο δεν πάμε πουθενά. Να είστε καλά. Και επισημαίνει φυσικά και τον ρόλο των δημοσιογράφων ως ελέγχου προς το πολιτικό σύστημα. Καλημέρα και σε σένα.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα. Φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα και σε κάποια κοινωνικά θέματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε με την Αμαλία. Είναι δύο ειδήσεις που μας έχουν προκαλέσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η πρώτη είναι για το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Νοσηλεύτρια πέθανε λοιπόν εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Όταν, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, υπήρξε ένταση εκεί την ώρα της εργασίας της. Δούλευε στα επίγοντα η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, όταν μεταφέρθηκαν 5 τραυματίες από τροχαίο Ρωμά με δεκάδες συνοδούς. Αμέσως, λέει, επικράτησε γενικευμένη αναταραχή και ένταση στους χώρους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις άμεσες και υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και συναδέλφων της να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΟΕΔΗΝ, από τον κύριο Γιαννάκο, που λέει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό δεν έφτανε, λέει, για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν.
1: Και η γυναίκα δεν άντεξε, μάλλον.
0: Και αυτή την πίεση δεν την άντεξε η 55χρονη νοσηλεύτρια. Έπαθε ανακοπή. Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν 3 χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Αυτή η γυναίκα. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Μία γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της την ώρα της εργασίας της στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Γιατί μπούκαραν δεκάδες συνοδοί, φώναζαν, έβριζαν, χτυπούσαν. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει οι περισσότεροι να συμβαίνουν.
1: Στα δημόσια νοσοκομεία πάρα πολύ συχνά.
0: Δυστυχώς, από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα και κανένα.
1: Μπορεί και να της έκανα κάποια λεκτική επίθεση ή να γινόταν, ξέρεις, εκεί, ή να υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα να μην άντεξε, να έχει τα δικά της προβλήματα, είχε χάσει το παιδί της και έπαθε να κοπεί. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
0: Τόσο κρίμα, δηλαδή τόσο άδικο. Δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Σταθμά. Δεν μπορεί να μη σέβεσαι. Επειδή το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει αυτό που περιγράφει εδώ πέρα ο κύριος Γιαννάκος, το έχω ζήσει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχω πάει λοιπόν σε επισκεπτήριο, όπου είναι στον προθάλαμο όλες οι φυλές του κόσμου. Όποιος μπορείς να φανταστείς. Άνθρωποι από την Αφρική, μετανάστες, από την Ασία, Έλληνες, από παντού. Διευκρινίζεται λοιπόν από τους γιατρούς ότι θα μπαίνει ένας-ένας, θα φοράει την ειδική αυτή στολή και τη μάσκα του και όταν βγαίνει από τον ασθενή που θέλει να επισκεφθεί θα μπαίνει άλλος από την οικογένεια. Το τήρησαν όλοι. Ευλαβικά. Όλοι. Οι μόνοι που δεν το τήρησαν ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι. 10 άτομα μέσα στην εντατική. Γιατί ρε παιδιά.
1: Γιατί, δεν
0: γιατί για ποιο λόγο.
1: Δεν είναι. Σου λέει, εμείς δεν ακολουθούμε τους νόμους, δεν μας ενδιαφέρει, κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε γκέτο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κοινωνικοποιηθεί κανονικά.
0: Προφανώς.
1: Και δουλεύουν και εργάζονται και είναι τίμοι κτλ. Αλλά οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κράτος εν κράτη. Δεν είναι έτσι.
0: Ορίστε, μια γυναίκα
1: έχασε,
0: λοιπόν τώρα.
1: Έχασε τη ζωή τη.
0: Έχασε τη ζωή τη, έτσι. Την ώρα τη εργασία τη.
1: Και η επόμενη είδηση, πραγματικά ανατριχιαστική. Έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Στη Δράμα, σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Ο σύζυγος, ήταν και δύο αστυνομικοί. Ο σύζυγος δολοφόνησε την σύζυγό και μετά πήγε σε μια ερημική περιοχή και ο ίδιος αυτοκτόνησε με τον περιουσιακό του όπλο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν τελικό διαζύγιο. Το διαζύγιο ήταν το παιδί, το δεύτερο παιδί, τελείωνε το σχολείο. Τώρα, τι προβλήματα είχε ο σύζυγος, πού να ξέρεις. Υπάρχει και μια προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 μέρες πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της, που είναι ανατριχιαστικό. Πάντως, δεν μπορώ να καταλάβω με πόση ευκολία πλέον οι άνδρες σκοτώνουν τις γυναίκες. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Βέβαια, ο συγκεκριμένος έβαλε τέλος και στη ζωή του και άφησε δύο παιδιά ορφανά. Το ένα παιδάκι, μάλιστα, ήταν στο σπίτι και ήταν εκείνο που τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν την είδε τη μητέρα του πεσμένη κάτω. Έτσι. Δεν ξέρω. Κάθε εβδομάδα, κάθε 20 μέρες έχουμε και μια γυναικοκτονία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους της άτυχης γυναίκας εκεί στη Δράμα, ο σύζυγός της το τελευταίο διάστημα είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός, εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Η άτυχη γυναίκα είχε αντιληφθεί ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της αποτελούσε απειλή για την ασφαλειά της και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τι έκανε δηλαδή? Απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από αρμόδιο ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία. Ως εκ τούτου, ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.
1: Εντάξει, όμως το ότι έγινε μια εξέταση από έναν ψυχολόγο και ο ψυχολόγος είδε ότι δεν έχει πρόβλημα, και αυτό είναι προβληματικό. Κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί να έχει σώσει ένας φρένας άνθρωπος και να σκοτώνει έτσι τη γυναίκα του και μετά να πηγαίνει να αυτοκτονεί, δεν είναι. Κάτι είχε μέσα του. Κάτι τον έτρωγε. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά με πόση ευκολία μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις και δύο παιδιά, αλλά και να μην έχεις παιδιά, αλλά έχεις δύο παιδιά. Πώς, δεν ξέρω το μυαλό του ανθρώπου πώς μπορεί να γυρίσει.
0: Άλλη μία γυναικοκτονία, λοιπόν, πάλι πρόσφατα το λέγαμε. Και κάθε φορά θα λέμε άλλη μία τραγική είδηση, άλλη μία τραγική ιστορία και θα πηγαίνουμε στην επόμενη μετά από λίγο. Δυστυχώς, αυτό επιβεβαιώνεται. Είχαμε πρόσφατα πάλι τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, μιας νεαρής γυναίκας, πάλι από το σύζυγό της, χθες στη Δράμα. Και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται.
1: Και στο λόγο Αιγίου, δεν είναι, βασικότωσε και την μητέρα.
0: Βέβαια.
1: Και τον γιο της.
0: Βέβαια.
1: Πόσες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Είναι δυστυχώς και αυτή η νοοτροπία ότι μου ανήκει ο άλλος, ότι δεν μπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό για τη ζωή του, εάν δεν περιλαμβάνει και εμένα.
1: Και τα θύματα είναι τα παιδιά που μένουν πίσω. Τα παιδιά αυτά που θα πρέπει να μεγαλώσουν μόνα τους, στους συγγενείς δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια. Παιδιά που τι θα έχουμε στην ψυχούλα τους, που θα πρέπει να παρακολουθούνται από ειδικούς, και έτσι είναι. Δηλαδή πραγματικά οικογενειακά δράματα.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο εδώ δίπλα μας. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Πίστευα σήμερα ότι η εκπομπή θα ξεκινήσει με το «Δεν θα πας πουθενά» λόγω αποχώρησης Αταμάν. Αλλά τελικά δεν μου κάνετε το χατήρι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον Αταμάν.
3: Να πούμε για την κίνηση τώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου, τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βίρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε επίσης πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι νωρίτερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, καθώς υπήρξε η ανέραση του βουλεύματος που είχε αποφασιστεί για την αποφυλάκησή του από τον Αριοπάγο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν από τις 8.30 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έφτασε στον Πειραιά, στην εισαγγελία εφετών και στη συνέχεια θα πάρει και πάλι το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Υπήρξε λοιπόν η ανέρεση για το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Γιατί πολύ απλά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι πολύ ισοβίδης. Ναι. Είναι καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια.
1: Και αμετανόητος.
0: Και αμετανόητος. Υπάρχει ο νόμος λοιπόν του 2021 που έχει ειδική πρόβλεψη για τους πολύ ισοβίτες και περιγράφει ότι θα πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια της ποινής για να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης. Το Συμβούλιο Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του είχε
1: πάει
0: με τον προγενέστερο και ευμενέστερο νόμο το 2019.
1: Και ο Ρέος Πάγος πάτησε πάνω στο νόμο το 2021 και έτσι επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Ξέρεις ότι στα Lidl, αχ, καλοκαίρι, ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο, δεν αρέσει το καλαμαράκι ντομάτα, καρπούζι πολύ ωραίο και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: People have every power! People have
8: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Επιστροφή με Steve Miller, The Joker, για το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μετά από χειρουργείο.
1: Α, περαστικά, περαστικά.
0: Τις καλύτερες ευχές μας.
1: Πάμε λίγο στα χρηστικά νέα, γιατί έχουμε επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου. Τώρα, να σας πω λοιπόν πού επικεντρώνει η ΑΔΕ. Στους γάμους, στις βαπτίσεις και στα συνεργεία αυτοκινήτων. Δηλαδή, πλέον, λέει αυτό που λέμε κοινωνικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να έχουν ψηφιακό πελατολόγιο. Είναι τα κτήματα που γίνονται πολύ συχνά, γάμοι και βαπτίσεις, αίθουσες δεξιώσεων και όλο αυτό, γιατί από ό,τι έχει δει ΑΔΕ, εκεί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Έτσι, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων, κάτι που μέχρι τώρα δεν γινότανε, και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Όμως δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει την αίθουσα που έχει νοικιάσει να τη δηλώσει κτλ. Ο έλεγχος θα καλύπτει όλη την αλυσίδα των επαγγελματιών. Δηλαδή, οι εταιρείες catering, οι φωτογράφοι, η μουσική, τα και όλα αυτά θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Γιατί τι σου λέει η ΑΔΕ? Σου λέει ότι δεν είναι μόνο το κτήμα ή που νοικιάζει ένα ζευγάρι, η αίθουσα ή οτιδήποτε άλλο για να κάνεις ένα... Είναι το, οι εταιρείες catering, είναι η μουσική, είναι οι φωτογράφοι. Αυτοί κόβουν αποδείξεις. Άρα εκτείνεται σε όλο αυτό το φάσμα και όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους και φυσικά και στα συνεργεία αυτοκινήτων, και εκεί λέει υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Η ΑΔΕ θα αξιοποιεί δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα χρησιμοποιήσει και έχουν αποτέλεσμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει αποκλήσεις σε σχέση με τον τζίρο που έχουν δηλώσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Λοιπόν, τι λένε από την ΑΔΕ? Ότι τα έσοδα από τους ελέγχους, τους συγκεκριμένους ελέγχους, ξέρετε, αυτή η εποχή από το Πάσχα και μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είναι η εποχή που γίνονται οι περισσότεροι γάμοι και βαπτίσεις, γιατί έχουμε το 40ήμερο που δεν, πριν το Πάσχα που δεν γίνονται τέτοια μυστήρια. Άρα, όσα έσοδα έρθουν, λέει, στα δημόσια ταμεία, θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικά μέτρα φοροελαφρύσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων. Άρα, καταλαβαίνω ότι ποντάρει και η κυβέρνηση όλο αυτό και το οικονομικό επιτελείο, και όλο αυτό θα μπει, τα έσοδα αυτά θα μπουν στο πακέτο το μεγάλο της ΔΕΘ, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο.
0: Να βάλω ένα τίτλο.
1: Ποιος να με βάλει, ό,τι θες, γιατί δεν με βάλεις? Εγώ το είπα λίγο τώρα την είδηση.
0: Άρα, ποιος θα πληρώσει την ύφη?
1: Α, ωραίο. Ποιος θα πληρώσει? Κοίτα, μεταξύ μας θα συμφωνήσω. Από την άλλη πλευρά, όταν παρέχεις υπηρεσίες, θα πρέπει να δηλώνεις τα έσοδά σου και να φορολογήσεις. Γιατί εμείς που είμαστε μισθωτοί δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν, δεν τους βάζω όλους το ίδιο τσουβάλι. Όμως είναι δεδομένο ότι η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή. Πώς το κάνουμε τώρα? Εγώ το ακούω από τότε που, ενηλικιώθηκα. Και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Άρα, σωστά η ΑΔΕ βάζει στο στόχο του συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, βεβαίως, η τεχνητή νοημοσύνη, να το ξέρεις αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα έξυπνα εργαλεία.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Θα ήθελα, λέει ο Βολάνιος, να προσθέσει στο πρόγραμμά του και τηλεοφόρο Θιβών. Κάθε μέρα, λέει, πάνω από μισή ώρα για αποστάσεις λίγων μέτρων. Ο Κηφισός είναι ευλογία μπροστά στη Θιβών. Βολάνι, ακούς, βάλε και τη Θιβών στο πρόγραμμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης έχει πρόβλημα στο δρόμο. Θα ήθελα να μάθω ποιος Φωτεινός Νους, λέει, επέλεξε να βάζει κάθε πρωί στη συμβολή της Αχαρνών με την Εθνική Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, κόνους, ώστε να περιορίζει τις δύο λωρίδες σε μία. Και το ποτηλιάρισμα να είναι σε όλη την Αχαρνών και τους γύρω δρόμους. Είναι αποτέλεσμα, λέει, δράσης της ομάδας Κόμβος. Δεν την έχουμε δει ακόμα, αγαπητέ φίλε.
1: Ακόμα εκεί που κυκλοφορώ, πάντως δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλα σημεία και δεν έχω παρατηρήσει εγώ. Σε εγώ δεν έχω δει πάντως ακόμα.
0: Αλλά εμείς καταγράφουμε το πρόβλημα που μας περιγράφεις και το μεταφέρουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Πάντως σήμερα, επειδή έχουν κλείσει και τα σχολεία, ολοκληρώθηκαν και τα μαθήματα στα δημοτικά παντού και οι προαγωγικές εξετάσεις, κάποια ειδικά μαθήματα θα γίνουν σήμερα και κάποιες άλλες μέρες. Ήταν το πρωί όμως, ξαναλέω, πολύ πρωί, ήταν λιγότερη κίνηση. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Χθες είχαμε και ελληνική επιτυχία στο Μουντιάλ. Και εξηγούμε. Η Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης, πήρε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη, που ήταν το φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί η ομάδα του Έλληνα προπονητή. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε έναν Έλληνα εκπρόσωπο στο Μουντιάλ και αυτός είναι ο Γιώργος Δόνης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά, χθες ήταν η μέρα των ισοπαλιών. Πολλά ισόπαλα αποτελέσματα. Άλλη έκπληξη, η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι 0-0. Και το βράδυ, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1. Κατά τα άλλα, αποχώρησε ο Εργκίν Αταμάν μετά από 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αποχωρισμός όπως αρμόζει. Φιλικός, με βίντεο, με τον πρόεδρο της ομάδας, με πολύ καλά λόγια, με αγκαλιά, με αγάπη. Φεύγει λοιπόν ο Εργκίν Αταμάν, έχοντας κατακτήσει μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος. Πιθανότερος προορισμός του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η Αρμάνι Μιλάνο που τον θέλει για την τεχνική της ηγεσία. Τώρα στο Παναθηναϊκό, ο μεγάλος καημός και της ιδιοκτησίας αλλά και των φιλάθλων της ομάδας είναι φυσικά ο Ζέλκο Μπράτοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, εάν μπορεί να γίνει. Εάν μπορεί να γίνει πάντως, θα είναι ό,τι καλύτερο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Και άλλο ένα ενδεχόμενο διαζύγιο που θα προκαλέσει και αυτό εντύπωση είναι η πιθανή αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μάλλον δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Αυτά λοιπόν λίγο και για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
7: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
8: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
8: Zoumakis στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
7: Zoumakis Εξοπλισμοί.
8: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
7: Zoumakis. Η έξυπνη επιλογή.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Η εξτάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
22: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι. μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Arigato.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τον David Bowie είναι το Cat People και η Ναστάζια Κίνσκι. Στα αμέσως μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι η Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα με το Steve Ντούζο να κρατάει το κασετόφωνο και να παίζει το Γκαζολίν. Σε όλα τα παιδιά έρχεται στο μυαλό τους η βενζίνη και οι τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί. Λίγο καλύτερα τις είδα σήμερα.
1: Ναι, ναι, θα πέσει κι άλλο γιατί το σταθεροποιείται στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο.
0: Α, πίτηση προεδράρα. Δεν τα λες αυτά όμως για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είπα τώρα το.
0: Που ρίχνει τα πετρέλαια και αυξάνει.
1: Κάτσε να δούμε, εγώ κατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι, και ανεβάζει λέει σαν ρουκέτα θα φύγουν λέει τα χρηματιστήρια λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και θα κατρακυλήσει το πετρέλαιο. Σήμερα στην Κηφισίας από 1,955 η πιο χαμηλή που είδα μέχρι 1,975 η πιο υψηλή τιμή αμόλυβης. Αλλά όπως λέει και η Αμαλία. Το πετρέλαιο είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι, εκεί σταθεροποιείται στα 80 δολάρια. Εντάξει, περιμένοντα και τις εξελίξεις σχετικά με την αυτή πολυπόθετη συμφωνία ή το μνημόνιο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.
0: Σήμερα που είναι και του Αγίου Μνημονίου μεγάλη η χάρη του. Ναι. Αλλά δεν μας έρχονται μόνο αυτά τα πράγματα που σας περιγράψαμε στο μυαλό. Μας έρχεται και το I've been putting out fire... Και τα δαίμονι. Πώς θα το πω, τα.
1: Αέριοι δαίμονες.
0: Οι αέριοι δαίμονες, μπράβο. Αυτό. Γιατί έχει έρθει η Αμαλία από σήμερα το πρωί με έρευνα στα χέρια για τους αέριους δαίμονες.
1: Ναι, γιατί δεν το βρήκατε στην έρευνα. Την έχουν κάνει Αυστραλοί επιστήμονες και ερευνητές και την έχουν δημοσιεύσει σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό, το Yama Network Open. Και λέει λοιπόν ότι μια από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος είναι η αποβολή αερίων από το έντερο. Που είναι, λέει, μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πρακτικού συστήματος, βοηθώντας, λέει, στη μείωση της πίεσης μέσα στο έντερο και ουσιαστικά μας βοηθά να μην έχουμε φούσκωμα ή πόνο. Τώρα μέχρι σήμερα λέει δεν ήταν σαφές πόσες φορές την ημέρα θεωρείται φυσιολογικό να συμβαίνει. Να έχουμε αέριους δαίμονες δηλαδή. Δεν ήτανε.
0: Τι δαίμονες.
1: Ε?
0: Αυτοί οι δαίμονες,
1: ναι, λένε. Την απάντηση, λέει, επιχείρησαν να δώσουν Αυστραλοί επιστήμονες και δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά.
0: Τι καταγράφει η εφαρμογή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τους
1: ναι,
0: δαίμονες.
1: Δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά και μέσω της οποίας οι περισσότεροι από 6.400 άνθρωποι κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο πόσο συχνά απέβαλαν αέρια. Αυτούς τους αέριους δαίμονες. Λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνα λένε τα εξής. Ο μέσος άνθρωπος αποβάλλει αέρια περίπου 5 φορές την ημέρα. Οι άνδρες κατέγραψαν ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η δραστηριότητα δεν ήταν ίδια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οι περισσότερες καταγραφές σημειώθηκαν τις απογευματινές και βραδινές ώρες,
0: ναι,
1: κυρίως μεταξύ 6 το απόγευμα και 10 το βράδυ, χρονικό διάστημα που συχνά, λέει η έρευνα, εμπίπτει με μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων και φυτικών ινών. Η έρευνα, είπαμε, που την έχει δημοσιοποιηθεί και σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, διαπίστωσε ακόμα σχεδόν 8 στους 10 συμμετέχοντες αποβάλλουν αέρια από 2 έως 7 φορές την ημέρα. Οι νεότεροι συμμετέχοντες, ηλικίας 14 έως 25 ετών, ανέφεραν μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
0: Αυτοί δεν έχουν δαίμονες, οι μικρότεροι.
1: Λιγότερες.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι, όπως καταλαβαίνετε, δαίμονες. Ειδικά ναι. Τις βραδινές ώρες, ναι. Γίνεται χαμός.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί έτσι τη λένε, στην, οι επιστήμονες τους χαρακτηρίζουν αέριους δαίμονες.
0: Εγώ εκεί κόλλησα. Στο γεγονός ότι οι επιστήμονες οι Αυστραλοί που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα ονομάζουν τέλος πάντων το φυσικό αυτό φαινόμενο ως αέριους δαίμονες.
1: 5 φορές την ημέρα είναι ο μέσος όρος και αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Δηλαδή με 5 φορές είμαστε εντάξει. Δηλαδή δεν ανησυχούμε. Δηλαδή είμαστε υγιείς.
1: Εγώ το καταλαβαίνω από την έρευνα. Τον Αυστραλών επιστημόνων. Τι να σου πω. 5 λέω μέσος όρος 5 φορές.
0: Να μάθουμε και τίποτα.
1: Οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι βεβαίως. Εντάξει, υπάρχουν πιο πολλοί αέριοι δαίμονες σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες ως 25 ετών. Τι να πω, παιδιά, αυτό λέει η έρευνα. Σας είπα, όλη τη διάβασα. Εντάξει. Και είναι, λέει, θέμα υγείας. Δεν είναι απλά, δεν
0: αλλά
1: έχεις φούσκωμα.
0: Εννοείται ότι είναι θέμα υγείας, τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Και επίσης,
0: είναι θέμα υγείας.
1: Όταν υπάρχει κάτι παραπάνω από 5 φορές είναι πολύ περισσότερες, τότε πρέπει να δεις αν έχει πρόβλημα το εντερό σου, αν έχει το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου.
0: Φυσικά.
1: Λέει η έρευνα.
0: Φυσικά.
1: Λέμε. Και δεν είναι απλό το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, να ξέρετε, πέρα από την πλάκα. Πάντως, εναέριους δαίμονες δεν τους είχα ξανακούσει πραγματικά και εξεπλάγει.
0: Ωραία, τώρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου, και γενικά. Με συγχωρείτε, έχω κάποιους αέριους δαίμονες. Κατάλαβες.
1: Παναγιώτη μου, εγώ κάνω πλάκα. Διάβασα την έρευνα. Αυστραλοί επιστήμονες το έχουν κάνει. Έχουν κάνει και.
0: Και την πηγή της εδώ.
1: Έχουν κάνει και. Πώς, εφαρμογή στα κινητά. Και μπήκαν και. Την, κατέβασαν την εφαρμογή 6.500 άνθρωποι. Τι να κάνω εγώ, έρευνα επίσημη. Μπράβο.
0: Τι να σου κάνω, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα τα μηνύματα που έχει στείλει ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, ο Κώστας Τσαλίκης, ο Γκοτζίλας. Παιδιά, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά σας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε κι εσείς κάθε μέρα στο ξεκίνημα.
1: Εμένα με ξεπερνά, δεν τα βάζω μαζί μου. Εγώ τις έρευνες, δεν τις βγάζω εγώ τις έρευνες.
0: Είναι επιστημονική.
1: Στήλη της εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τις ψάχνω τις έρευνες, δεν είναι απλές, δηλαδή δεν τις παίρνω έτσι. Αφού έτσι λέει έρευνα, αυτό λέω. Τι να κάνω. Και λέει ότι είναι υγεία. Ο μέσος όρος είναι 5 φορές. Τι να κάνω, Παναγιώτης διαφωνεί. Τι να κάνω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να αφήσουμε πίσω τους αέριους δαίμονες. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για το μνημόνιο. Επί της ουσίας αποκλιμάκωσης, το οποίο έχει οριστικοποιηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη και μετά θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, ώστε να επιληθούν όλα τα ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί εδώ και δεκαετίες. Ο Προεδράρας, από την άλλη, από το Εβιάν της Γαλλίας, επιμένει και λέει ότι την Παρασκευή ανοίγουν και τα στενά του ορμού.
1: Ορίστε.
0: Τώρα, πώς θα ανοίξουν, ένας Θεός ξέρει.
1: 600 πλοία στην ουρά, λέει.
0: Μόνο αυτό. Αυτό που λέγαμε χθες. Με τις νάρκες δεν θα πρέπει να καθαριστούν τα στενά. Πώς θα λειτουργήσουν. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα σας είπαμε την τραγική είδηση με το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όταν η γυναίκα δέχτηκε αφόρητη πίεση από συνοδούς ασθενών που είχαν μεταφερθεί εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατέρευσε
1: τραγικό,
0: η γυναίκα, υπήρξε ανακοπή και έχασε τη ζωή της. Μια νοσηλεύτρια 55 ετών, υπάρχει και ανακοίνωση από την Ποεδίν και από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Σας είπαμε φυσικά και για την γυναικοκτονία στη Δράμα, άλλη μια τραγική ιστορία, εκεί όπου ένας αστυνομικός δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο σας ενημερώσαμε νωρίτερα ότι έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα στον Πειραιά και από εκεί θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Κορυδαλλού και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Είπαμε για το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο πλέον θα εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες, δεξιώσεις, κέτενε κτλ. Όλα αυτά τα επαγγέλματα και τα συναφή που έχουν να κάνουν με γάμους και βαπτίσεις.

0: Είχαμε πει, το είχαμε μεταφέρει, η Οσμίνη, εκείνη η περίφημη που είχε ταλαιπωρήσει τους κατοίκους στα νότια της Αττικής, ήταν από κάποιο πλοίο στην περιοχή της Σαλαμίνας. Εκεί είχαν καταλήξει όλες οι έρευνες.
1: Ο Κώστας λέει: καλημέρα, εμείς θα τηρήσουμε την έρευνα, αλλά μην μας πείτε μετά για το φαινόμενο θερμοκηπίου και τέτοια χαζά. Εμείς την Αμαλία θα επικαλεστούμε. Παιδιά, εμένα, την έρευνά μου που
0: Κώστα,
1: έφερα.
0: Εσύ και οι Αγελάδες μαζί, παρέα. Πάμε παρακάτω. Χθες είχαμε και νέα δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Από την Άλκο αυτή τη φορά για τον Α. Να πούμε έτσι στα γρήγορα τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 23,3 και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη, με συγχωρείς, με 14,2, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σταθερά στην δεύτερη
1: δεύτερο.
0: Θέση.
1: Βέβαια.
0: Το Πασόκ με 10,3 στην τρίτη θέση,
1: αλλά
0: με υποχώρηση. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 8,1.
1: Και εδώ φαίνεται ότι φρενάρει λίγο.
0: Η Ελληνική Λύση με 6,6.
1: Κάτω και η Ελληνική Λύση.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Η Φωνή Λογικής με 2,9. Μέρα 25 2,8. Νίκη 1,3. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη 0,7. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Άλκο. Από εκεί και πέρα οι πολιτικοί βρίσκονται σε περιοδίες, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο,
1: θα
0: νομίζω.
1: Θα συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι, και θα συνεχιστεί.
1: Εγώ το είπα. Προσέξτε, παιδιά, μην κάνετε στην προπόνηση. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Ανατολική Αττική σήμερα. Θα περιοδεύσει και σε κέντρα υγείας, θα δει και τα αντιπλημμυρικά έργα και πώς προχωρούν οι εργασίες. Αλλά θα μιλήσει και με θελοντές δάσο πυροσβέστες. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν στην Νίκαια. Ο κύριος Ανδρουλάκης το πρωί στο Ήλιον. Έχουν και μαθαίνω ότι θα γίνουν και στις περιφέρειες, έτσι. Δεν είναι μόνο στην Αττική, στους Δήμους της Αττικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα υπάρχουν περιοδίες σε όλη τη χώρα.
0: Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε χθες και στο Γαλάτσι το κέντρο υποδοχής και φροντίδας ζώων μετά από φυσικές καταστροφές.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είχαν ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό πολλά φιλοζωικά σωματεία. Γιατί θυμάστε, κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιές, κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε πλημμύρες, που τρέχουν οι εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα. Όλα τα ζώα τα οποία χρειάζονται φροντίδα, ειδικά τις πρώτες ώρες όταν συμβαίνει ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Δημιουργήθηκε λοιπόν το κέντρο υποδοχής και φροντίδας στο Γαλάτσι. Εκεί λοιπόν βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός.
2: Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Είναι λοιπόν πραγματικά μια σημαντική υπηρεσία αυτή για τα ζωάκια μετά από φυσικές καταστροφές. Πριν πάμε στα επόμενα, Αμαλία μου, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9:20, κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων στον Κεφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Θηβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνια μπλοκαρισμένες οι Πατησίων Μάρνη και η Πειραιός από το ύψος του Κεραμικού. Απροσπέλαστη η άνοδος του Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βυρώνα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της

0: Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην Κάφουβα από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμου μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ρε φίλε, όλους τους κόμβους έχεις πιάσει πάλι.
2: Εντάξει.
1: Τι μανία είναι αυτή.
0: Έχουμε άλλους δύο. Έχουμε,
1: και άλλους κόμβους.
0: Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Τη Θιβών την έβαλες.
0: Πάντα.
1: Μπράβο. Γιατί είχαμε και μήνυμα γι' αυτό. Mm. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Και κίνηση πάντα αυξημένη στον Πειραιά.
1: Δεν σε ρωτήσαμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Μα δεν θα πει την κίνηση στον Πειραιά.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Ξέρω.
2: Πώς ξέρεις, στον Πειραιά δεν είναι.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
2: Καλά κάνεις, γιατί μου και το λιμάνι εκεί.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Edenred.
2: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ορζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
15: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
16: Λατό FM, στους 103,3.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
0: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
18: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
19: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
18: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
20: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
21: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
22: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
21: Το σπίτι μας.
22: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
21: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
22: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
21: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
22: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
23: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
24: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
25: Φυσικό στα θέματα της ακρίβειας.
26: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
27: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ποντάρει στην καθημερινότητα πλέον του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πήγε στη Λαϊκή Αγορά. Θα συνεχίσει τις περιοδίες στις γειτονιές της Αττικής, που είναι και το βάζω εισαγωγικά η αχίλλος πτέρνα για το ΠΑΣΟΚ. Στις περιφέρειες πάει πιο καλά. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Λέει την ακρίβεια. Θα συνεχίσει να μιλάει για την ακρίβεια. Όπως είπε και ο ίδιος, θα μειώσει, αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Αυτό είναι ένα ποσό βέβαια. Πάντως ποντάρει πάρα πολύ στα θέματα της καθημερινότητας.
25: Τα έχουμε πάρει με τη σειρά τα πράγματα, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν και χθες το βράδυ στη Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε ότι τόσο δημοσκοπικά, όσο και μιλώντας με τους ανθρώπους καθημερινά, πλέον αξιωματική αντιπολίτευση είναι η Ελλάς, η οποία μάλιστα τόνισε ότι σε λίγους μήνες θα γίνει και κυβέρνηση.
28: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
25: Αφού τα καταφέραμε, ναι, σου λέει τώρα σε 24 ώρες, θα τα καταφέρουμε σε μερικούς μήνες να γίνουμε κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες εκεί στην Νίκαια είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε από εδώ που είναι τόπος αγώνων και αξιοπρέπειας, έδωσε και το στίγμα δηλαδή εκεί για την Κοκκινιά. Είπε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε πολύ μακριά και ότι το δίλημα των εκλογών δεν θα είναι αυτό το οποίο θέτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το στασιμότητα ή πρόοδος.
28: Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια? Όχι, φίλες και φίλοι, αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε, στο βάλτο της διαφθοράς, στο βάλτο της ακρίβειας, στο βάλτο της αδικίας, στο βάλτο των ανισοτήτων. Και άρα το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
27: Ναι.
25: Θέτει λοιπόν ένα διαφορετικό δίλημα.
27: Τελείως διαφορετικό. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Ελλάδας στην Κύπρο. Επίσης, λέει, το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου.
25: Αναφέρθηκε και στη Μάργαρετ Θάτσερ με εκείνη τη φράση, το There is no alternative. Βέβαια το άλλαξε λίγο, το έκανε There is alternative. Αλλά τέλος πάντων η Μάργαρετ Θάτσερ είχε πει το There is no alternative. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις είχε πει τότε, από τον καπιταλισμό και όλα τα υπόλοιπα, την οικονομική πολιτική της δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας το άλλαξε λίγο χθες εκεί στην Ενίκεια, όπου επί της ουσίας έγινε μια συζήτηση με πολίτες.
27: Ναι, ακριβώς.
25: Εμένα αυτό που
27: τώρα μιλάμε είναι το σύνθημα.
25: Ναι, τώρα μιλάμε ήταν το κεντρικό σύνθημα. Εμένα αυτό που μου έκανε κλικ ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Εμίλιος Χιλάκης. Ο γνωστός ηθοποιός.
27: Ναι.
25: Είναι και φίλος και πολιτικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα. Είχε αναλάβει και την παρουσίαση, αν θυμάσαι, τη βραδιά στο Θησίο
27: τη
25: παρουσίαση του κόμματος.
27: Είχε κάνει και κάτι
25: με τον voiceover. Ναι, για το audiobook της Σιθάκης. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο Ποντίκι. Εκεί λοιπόν είπε, εντάξει, εγώ λέει, τον γνωρίζω προσωπικά τον Τσίπρα, πάμε μαζί και στο γήπεδο, κάνουμε παρέα. Βλέπω έναν άνθρωπο, λέει, που του μεταφέρει τον προβληματισμό σου και τον αντιλαμβάνεται αμέσως. Και τα λοιπά. Και έδωσε ένα παράδειγμα, δηλαδή, πώς του φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει.
25: Είναι ο Τσίπρας σαν τον πίνακα της Τζοκόντα.
27: Έτσι τον βλέπει ο κ.
25: Μοιάζει με τη Μόνα Λίζα.
27: Σου λέει τι εκπέμπει το μήνυμα, τα μηνύματα που εκπέμπει αυτό. Που εκπέμπονται.
25: Ναι, σου λέει πώς ήταν η Μόνα Λίζα.
27: Ναι.
25: Αν την έκανε ο Νταβίντσι κτλ. Που από όπου και να είσαι, νομίζω ότι κοιτάζει εσένα.
27: Ακριβώς. Αυτό λέει.
25: Α,
27: αυτό θέλει να πει, κατάλαβε.
25: Οκ. Εντάξει.
27: Ακόμα και να μην σε κοιτάει, σου λέει, όπως η Μόνα Λίζα.
25: Θες, δεν θες.
27: Θες, δεν θες.
25: Εκεί.
27: Ναι.
25: Μάλιστα. Κατά τον πίνακα.
27: Ναι.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα.
25: Έχουμε και την καλλιτεχνική πινελιά, όπως καταλαβαίνεις, αυτή την προεκλογική περίοδο.
27: Έτσι.
25: Και βέβαια για να ολοκληρώσουμε με την πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων, χθες στο Περιστέρι, η συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκεί μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Κούβας και στον αποκλεισμό στο οποίος υπάρχει στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει: δεν έχω ακούσει κανέναν να καταγγέλει αυτόν τον αποκλεισμό, ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι Καριστιανού έχουν κάνει κουβέντα για τον αποκλεισμό της Κούβας. Και έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας, στο πλευρό του νησιού της Κουβανικής Επανάστασης. Η Κούβα δεν είναι μόνη της. Κούβα non esta sola. Οι λαοί θα νικήσουν. Δεν σερέμος. Hasta la victoria siempre.
27: Λε.
25: Αυτό είναι.
27: Όχι, το λέει, συγγνώμη, ισπανικό.
25: Αυτό... Καλά, και τα άλλα ισπανικά είναι.
27: Ναι, αυτό μου πεις.
25: Ναι, ισπανικά μιλάω.
27: Ισπανόφωνη, ναι.
25: Είμαστε στο Βενσέρεμος, εκεί είμαστε σταθερά.
27: Εντάξει, μια χαρά.
28: Βενσέρεμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
25: Εδώ έχει γελάκι, εδώ έχει γελάκι. Είναι διαφορετικό Βενσέρεμος. Αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Για να τα ξεχωρίζουμε.
27: Κατάλαβες. Μην τα βάλεις όλα σε ένα κουμπά.
25: Άλλο Βικτόρια.
27: Γιατί πάμε και σε εκλογές. Ναι. Να ξεχωρίζεις αυτά τα πράγματα.
25: Άστα λα Βικτόρια.
27: Άστα λα Βίστα Μπέιμπι, το ξέρεις αυτό. Το άστα λα Βίστα γελάει, Αντώνης.
25: Το άστα να πάνε, ξέρω.
27: Άστα να πάνε, άστα.
25: Α, τώρα που το θυμήθηκα, ήθελα να σου το πω από νωρίς, αλλά στο φύλαξα έτσι σαν έκπληξη. Τώρα έτσι όσο πλησιάζουμε στο τέλος.
27: Θέλω να πω κάτι μετά, ναι, πες εσύ.
25: Θες να έρθεις μαζί μου.
27: Πού,
25: ε?
27: Στο γραφείο.
28: Πού, εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Μπιτς.
25: Θα πάω στο Ίντρα Μπιτς.
27: Στο Ίντρα Μπιτς έρχομαι.
25: Ε?
27: Τι χαζί είμαι.
25: Δεν θα έρθεις εσύ.
27: Τότε γιατί μου το λες.
25: Έτσι για να ζηλέψεις. Γιατί κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στο Ίντρα Μπιτς. Πέντε ημέρες λοιπόν στο Ίντρα Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Manesis Travel. Αυτό είναι το πρώτο δώρο του νέου μας διαγωνισμού που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Ίντρα Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της GregoStrom. Η GregoStrom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο gregostrom.gr και στα καταστήματα της GregoStrom. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Με έναν στόλο με περισσότερους από 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία και φύγατε φυσικά για Ίντρα Beach.
28: Έλα, πού, εκεί που θα πάω, στο Ίντρα Beach.
27: Λοιπόν, επειδή έχει πάρει τηλέφωνο Κώστα στην Ευή Γκιώτη και την έχει ρωτήσει για το κατάσχετο, την αύξηση του κατάσχετου, πότε θα εφαρμοστεί. Είναι στη Βουλή το νομοσχέδιο, αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πιστεύω μέσα στις επόμενες 10 μέρες, θα ισχύσει και αύξηση του κατάσχετου λογαριασμού, του ποσού στον ακατάσχετο λογαριασμό, στα 1.600 ευρώ.
25: Μεγάλη συζήτηση φυσικά έχει ανοίξει σχετικά με τις παροχές που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα, αυτές που ήδη ακούσαμε. Ήδη το πρώτο δείγμα ήταν οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για δωρεάν μετακίνηση ο ένας έως 24 ετών σε όλους τους νέους. Ο Αλέξη Τσίπρας αντιπρότεινε δωρεάν μετακίνηση για όλους.
27: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
25: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση, όπως είναι λογικό, και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ρωτήθηκε για αυτές τις ανακοινώσεις και απάντησε.
3: Υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πρωτεχνήματα. Παράδειγμα, ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μηδένισε όχι ένα εισιτήριο, συνολικά το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους σε αυτή τη χώρα μέχρι 25 ετών. Το τζάπα, το οποίο μόνο τζάπα δεν είναι, γιατί το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών.
25: Και είμαστε μόνο στον Ιούνιο. Μόνο στον Ιούνιο.
27: Έχουμε
25: Φαντάσου τι έχουμε να ακούσουμε.
27: Ακριβώς.
25: Παιδιά, βάλτε τώρα όλοι, έτσι. Αναφέρομαι σε όλους. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Όποιος δώσει τα περισσότερα, θα είναι και ο καλύτερος.
27: Δώστε. Εντάξει, το ζούμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα αυτό. Έτσι. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Το θέμα είναι πόσο αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά. Τα βάζουμε όλα στη ζυγαριά. Αυτό είναι καλό. Να ξέρουμε. Τώρα θα επανέλθω στο θέμα που, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ιωσήφ για την νοσηλεύτρια την 55χρονη στον Άφλιο. Γιατί έχει βγει ο κύριος Γιαννακός και έχει κάνει, δηλώσεις. Την προπυλάκησαν η Ρωμά τη γυναίκα. Την προπυλάκησαν έντονα και δεν άντεξε. Δηλαδή της επιτέθηκαν με χυδαίες εκφράσεις κτλ. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν υπήρχε κάποιος εκεί ή κάποιοι να τους σταματήσουν.
25: Ποιος να υπήρχε, δεν ήταν και σε εφημερία το νοσοκομείο. Δηλαδή πήγανε πραγματικά σαν εκτακτό περιστατικό και καλά κάνανε και τους πήγαν τους ανθρώπους εκεί.
27: Φυσικά.
25: Γιατί χρειάζονταν περίθαλψη.
27: Ναι, ναι.
25: Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο να μπαίνουν τώρα 30 άτομα μέσα και να πέφτουν πάνω σε δύο νοσηλεύτριες, να τις πρόχνουν, να τις βρίζουν, να τις φωνάζουν.
27: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
25: Και δυστυχώς τώρα η γυναίκα έχασε τη ζωή της.
27: Ναι, και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από τους Ρωμά. Είπε σε ένα περιστατικό που το έχει ζήσει. Έχω ζήσει και εγώ παρόμοια. Πάντως δεν μπορεί να χάνεται έτσι η ζωή μιας νοσηλεύτριας άδικα. Γιατί να μου πεις τώρα πού να ξέρεις πώς θα μπουν, τι θα μπουν, τι θα κάνουν όλο αυτό το χαμό. Αλλά πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Κιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: about.
1: Τώρα που σε βλέπω.
2: Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Μου θυμίζεις και εσύ λίγο τη Μόνα Λίζα. Ίδια είσαι, πάνω θεμά σε.
2: Πώς σου ήρθε αυτό?
1: Σαν πίνακα στην Νταβίντσι είναι. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε.
2: Βλέπω τη Μούρη πώς την κάνει.
1: Έπρεπε να την βλέπατε τώρα, δηλαδή είναι πραγματικά.
2: Όαση.
1: Όαση. Οπτασία.
2: Οπτασία σκέτη.
1: Ακατέρυπτα το μύθο σου τώρα, αλλά τέλος πάντων θα συγκρατηθώ.
2: Έτσι, μπράβο, συγκρατήσου σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι
2: καλημέρα,
1: καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια. Αγαπητέ Ιωάννη, επειδή βλέπω ότι είναι το τρίτο. Μήνυμα το οποίο στέλνεις για το περιστατικό του ναυπλίου δεν είναι η είδηση την οποία βγάλαμε εμείς από το κεφάλι μας. Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ. Έχει κάνει καταγγελίες ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
7: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
8: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
8: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
7: Zoumakis εξοπλισμοί.
8: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
7: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Τιμές του πετρελαίου. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδάλου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση της Δράμας, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο, ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε, ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί διυλιστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ, τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις. Η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 2027. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος, φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας κοινικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει.

έρχονται. Από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.400 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα και χειρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι. Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας, αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβήτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό, για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες,

μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή εισοδίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαροί πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαροί πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, συντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον Λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη προφανώς μπήκε τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει μεταμέλεια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται, ακόμη και τώρα, που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan Nicola. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Nan, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Nan. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο το ξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ. Αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως κούριερ για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και η Παϊράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», «Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης», έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κουκουέ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το Κουκουέ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026.

και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών. Τα νέα έχουν τίτλο «Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα», γράφουν τα νέα, «σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπιε τη γλώσσα του στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής. Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση, και η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξαμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από Πλεύρη και Ρίδε. Γυναικοκτονία στη Δράμα, πάλι γυναικοκτονία είχαμε. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε, σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Αστυνομικός ο δολοφόνος, αστυνομικός και το θύμα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Η εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει τον ντιλ το ανεξέλεγκτο Ισραήλ.
Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη, με προξενήτρα τη Τζάκρη, γράφει το μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και πάντα από την Political, συμφωνία σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Block 10. Η ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και η ναυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3... Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας θέλουμε σήμερα το πρωί. Αν καταρχήν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι μέχρι την Παρασκευή ή αντιθέτως να αγωνιούμε για το αν θα πέσουν όντως οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και κυρίως αν θα καταφέρει το Ισραήλ για άλλη μια φορά να ναρκοθετήσει τη Συμφωνία ή είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε την Παρασκευή το τέλος του πολέμου.
1: Στον κόσμο που ζούμε, κύριε Χατζηνικολάου, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο, θα έλεγα, συνολικά του διεθνούς συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει, να είμαστε σε μια εγρήγορση δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε. Βέβαια, στην πραγματικότητα, να πούμε τι έχουμε εδώ, πολύ σύντομα. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα καρπόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεχηρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση, με κάποιες βέβαια συμμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Πρόεδρου. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε, κύριε Χατζηνικολάου, στην πορεία των εβδομάδων ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι σύμμαχοί του, οι περιφερειακοί, αναφέρουμε στις χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το καθεξής, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών και όχι ως σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε, πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοί του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλω να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε, κύριε Χατζηνικολάου, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες, που υποτίθεται ότι είχαν για την αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται. Για να κλείσω. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία. Αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία, κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς και αυτό μπορεί να αποδεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
1: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και θυμίστε, πολύ καλά.
0: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
1: Το δίκαιο της ισχύως, Ο εκδοτικός οίκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψω με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Τον καθηγητή. Εξαιρετικός.
1: Διευθυντή του Ιδρύματος Καραμαλή.
0: Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η bwin αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
3: 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με την μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 2-2, με 1-1 συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άστρο του Ολυμπιακού, να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Βασκετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή των Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι

0: 100% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βίωμα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολουθώς θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Προηγήθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα για την προσωρινή αποφυλάκησή του. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα που εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και επιχειρούσε να τα πουλήσει μέσω ίντερνετ. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια. Είχαν αφαιρέσει εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό αξίας 37.000 ευρώ. Μεθυσμένος οδηγός στην Πηλαία Θεσσαλονίκης προσπάθησε να κρυφτεί σε ρεματιά μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη. Εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Μαρούση, στην Κηφισία στο Χαλάνδρι, στην άνοδο της Κατεχάκη και στο κέντρο της Αθήνας.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο.

0: αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Διεθνές Meeting Στίβου που γίνεται στην Οστράβα της Τσεχίας στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Έλα, ένα-δύο. Έτσι κάνα συναυλίες. Κάνα και έτσι. Όχι, για να μην μου κάνει ο Βασιλόπουλος προβοκάτσεις, δεν ακούμε.
0: Όχι, όχι. Έρχεσαι σε εικόνα HD και ήχο Dolby Surround.
1: Θα φτιάξω τώρα το καλοκαίρι που θα λείψω λίγες μέρες.
0: Λίγες μέρες όταν λες.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εκεί. Κάπου εκεί.
0: Λίγους μήνες είπες.
1: Όχι μήνες, όχι ρε Νίκο.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξω μια φωνή AI δικιά μου και θα αρχίσει να μιλάει στην αρχή.
0: Όταν δεν πατάς το κουμπί,
1: όταν δεν
0: θα βγαίνει το AI.
1: Σιγουρεύομαι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: πίκο.
1: Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Όχι.
1: Ο παίκτης του Κάβο Βέρντε που απέκρουσε την τελευταία στιγμή παραλίγο γκολ της Ισπανίας.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Όχι, ένας αμυντικός, ναι.
0: Πάντως όλα τα μεγάλα φαβορί εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα με περίεργη εικόνα. Ούτε η Βραζιλία κατάφερε να νικήσει, ούτε η Ισπανία κατάφερε να νικήσει. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Ενώ η Φαντίνο είναι σαφές ότι άνοιξε πολύ όπλο στον Τραχανά γιατί έχει εκλογές και θέλει να εκλεγεί, έβαλε 120 ομάδες, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι κάτι κράτη με 100.000 κόσμο κτλ.
0: Πώς το λένε, κουρά.
1: Ναι, διάφορα τέτοια. Φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές θα κάνουν εκπλήξεις. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, δεν είμαστε στον πρώτο γύρο ακόμα. Αλλά όλες οι σοπαλίες χθες ήταν μαζεμένες και με μεγάλη βέβαια μεγάλη ήττα της Ισπανίας στο μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου 0-0 με το πράσινο ακροτήρι που μέχρι το 77 ήταν απικία των Πορτογάλων, ας πούμε.
0: Ναι, κοίταξε όμως το πράσινο ακροτήρι, μπήκα και είδα μέσω AI δηλαδή ότι έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ας πούμε στην άμυνά του έχει ένα παίκτη που παίζει στη Λα Κορούνια και θεωρείται πολύ δυνατός αμυντικός. Έχει 3-4 καλούς παίκτες.
1: Ναι,
0: αλλά πάντως, εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχεις δίκιο ότι θα δούμε εκπλήξεις από μικρές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει εγώ που είμαι πάντα Ιταλία-Αργεντινή. Εδώ θα πρέπει να πάω με κάνα outsider.
0: Εγώ συνήθως είμαι με τη Βραζιλία, αλλά το ξεκίνημά της.
1: Εσύ είσαι πάντα με τους πρωταθλητές.
0: Έχει να ξέρεις πόσα χρόνια
1: πολύ
0: έχει
1: καιρό,
0: να πάρει.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Αλλά δεν την είδα στο ξεκίνημα πολύ δυνατή.
1: Εγώ για να το συνδέσω και με τα πολιτικά θα είμαι με τους δεύτερους που πάνε να γίνουν πρώτοι.
0: Κοίταξε, από την Ευρώπη είμαι με την Αγγλία, γιατί θεωρώ ότι είναι η μαμά του ποδοσφαίρου. Αλλά επίσης όλο απογοητεύσεις παίρνω. Όλο απογοητεύσεις.
1: Για να πάμε στα δικά μας.
0: Για πες εδώ τώρα, στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το πολιτικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις κανέναν από τους μικρούς να κάνει την έκπληξη, να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση?
1: Κοίταξε, βλέποντας και την δημοσκόπηση την τελευταία της Άλκο, βλέπω ότι ο Τσίπρας μαζεύοντας το μαγαζί, ουσιαστικά τι παίρνει το 2 στους 3 που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα γύρω-γύρω, μαζεύει ένα ποσοστό 14-16%, που σημαίνει ότι περιμένοντας να πάρει...
0: Ότι γίνεται διακριτά δεύτερος, σε απόσταση από τον τρίτο.
1: Περιμένοντας να πάρει και τη δυσαρέσκεια που μπορεί να εισπράξει από όσους δεν επιθυμούν την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή το Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό που είχα πει και εγώ, και όχι μόνο εγώ προφανώς, και άλλοι μπορεί να έχουν πει, ότι φαίνεται αν δεν αλλάξει κάτι, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη είτε γίνουν την Άνοιξη, τώρα τον Οκτώβρη είναι πιο εύκολα κανείς να το προβλέψει, ότι θα είναι εκεί γύρω στο ποσοστό που
0: είχε όταν έφυγε
1: ναι, το
0: 17,8.
1: Ναι, σχετικά επιτυχία το λες, από το έτσι όπως ξεκινάει, και με μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει και με τους πρώην συναδέλφους, συντρόφους τους, φίλους τους κλπ.
0: Λοιπόν, διάβασα σενάριο, κάπου το διάβασα πριν στις εφημερίδες, ότι μπορεί, λέει, να δούμε συνεργασία του Κασελάκη με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, και ότι μεσολαβεί η κυρία Τζάκρη για το προξενιό.
1: Φαίνεται ότι γίνεται κουβέντα. Ναι, και εγώ όταν το πρώτο διάβασα και το άκουσα και μου το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στον Ποντίκη, δεν το έδωσα σημασία. Γιατί λέω τώρα.
0: Τι δύσκολο.
1: Τέρι είναι αυτό τώρα με τον Ανδρουλάκη και με διάφορους συντρόφους του εκεί.
0: Ναι, αλλά ο Κασελάκης μιλάει για προοδευτικό κέντρο. Οπότε θα μπορούσε να δέσει το Γλυκό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχω αμφιβολίες για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
0: Και μάλιστα. Ποιος... Άκου την κακία που διάβασα.
1: Τι?
0: Κακία τώρα μπορεί να είναι και καλοσύνη. Θα δούμε. Ότι σκοπεύει, λέει, αν γίνει η συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, να βάλει τον Κασελάκη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, όπου είναι ο Γερουλάνος υποψήφιος τώρα.
1: Κοίταξε. Εάν λες να τον παίρνει, λες να κουβεντιάζει γι' αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο εγώ για την τέτοιου είδου συμφωνία. Πιο αισιόδοξο είμαι για το προσύμφωνο που έχει κάνει ο Τραμπ.
0: Α, είσαι αισιόδοξο για το προσύμφωνο.
1: Για το προσύμφωνο, για τη συμφωνία.
0: Φοβάμαι ότι θα το μπομπήσει, θα το υπονομεύσει ο Νετανιάχου.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Έχει λόγους να το μπομπήσει.
1: Θα δούμε. Πάντως, εάν υπάρξει συμφωνία για τη συμφωνία και προχωρήσουν οι δύο χώρες με στα σημεία, βλέπω το και στην ξένη δημοσιογραφία, το Ιράν να έχει κερδίσει πόντους αυτήν την 60 μέρες, το γίνεται προφανώς κάτι στο παρασκήνιο, νομίζω ότι οι επιπτώσεις παραπάνω από αυτές που ήδη έχουμε από τον πόλεμο στην ελληνική οικονομία θα είναι πιο ελεγχόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι η δική μου πρόβλεψη, βοηθούντος και αυτής της εξέλιξης, οι εκλογές του Μάρτιο είναι περισσότερο πιθανή από ό,τι ήταν πριν.
0: Πράγματι, αν η συμφωνία επιτευχθεί, παίρνει πόντους η λύση της άνοιξης. Παίρνει πόντους. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο καλός φίλος, ο καλός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Είμαι απογοητευμένος από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και με τη Βραζιλία και με την Ισπανία. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξενυχτάω για να παρακολουθώ τους αγώνες. Και έχουμε επίσης ένα μήνυμα από το Γιάννη που λέει: το Κάπο Βέρντε, παιδιά, δεν είναι ομάδα της πλάκας. Στον όμιλό του άφησε δεύτερο το Καμερούν που είναι υπερδύναμη στην Αφρική. Είναι δυνατή ομάδα, λέει το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, debate έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα, cosmote.gr, / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr, / Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό

0: Κινηματογράφων, γιατί είναι αριστούργημα ο ίδιος ο Πιατάς.
1: Μέγας κωμικός.
0: Μεγάλο ταλέντο. Πραγματικά γελάσαμε με την ψυχή μας. Είναι πολύ εμπνευσμένη.
2: Στου λογαριασμού μας κόβεται λίγο το χαμόγελο όταν έρχονται, αλλά και πάλι
0: παίξει. Δεν μπορεί να μην το πει.
3: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και τους δύο.
1: Οι λογαριασμοί πάντως της Πρωτέρια είναι εξόχως ανταγωνιστικοί, από τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.
2: Λοιπόν, λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση.
3: Λοιπόν, διαβάζουμε, κύριε Κυρίδη, και θα θέλαμε μια απάντηση και από τους δύο σας. Διάφορα δημοσιεύματα, ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι πριν κατατεθεί, πριν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τα νησιά και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε των διαφόρων και του Πρόεδρου Ερντογάν, και θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι τα ελληνοτουρκικά σε μια ένταση θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το επίμαχο θέμα, ότι θα είναι στην κορυφή της ατζέντας στα ισοκομματικά εδώ, μάλλον στα ενδοκυβερνητικά και στην πορεία προς τις εκλογές.
0: Κοίταξε, αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω εγώ συνεχώς σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου εδώ στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα και δικαιολογημένα το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής, να πούμε, σπέκουλας, το οποίο θα είναι λάθος. Γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες οι οποίοι αδειμονούν να το κακομεταχειριστούν το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό.
3: Και επιχειρηματίες λέτε?
0: Πολιτικοί επιχειρηματίες, ναι.
3: Α, πολιτικοί επιχειρηματίες.
0: Που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας τρευλώσεις και ψυχώσεις. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη.
1: Τώρα αυτό δεν πιστεύω να το λέτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
0: Όχι, μιλάω γενικά. Μιλάω για ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται.
3: Ελάτε τώρα που μιλάτε γενικά εσείς, κύριε Κερίδη. Γενικά και Κερίδης είναι εκτός καιρού.
0: Είναι πάγια η δικιά μου ανησυχία για το εσωτερικό μέτωπο. Και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα τα σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα, αυτό και μόνο.
3: Μάλιστα. Κύριε
1: Γιαννούλη.
2: Κοιτάξτε, έχοντας την εντύπωση ότι έχω μια μέση αντίληψη, είναι πολύ εύστοχο αυτό που παρατηρήσατε, ότι η πιο ισχυρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας, απευχόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην κοινή ενιαία εθνική γραμμή για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η πιο σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το δικό μας χώρο. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία.
3: Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε, καθίστε, γιατί αυτό τώρα που είπατε, δεν συντάσσεστε με τις παρατηρήσεις Σαμαρά και Καραμαλή και θεωρείτε ότι είναι η δική σας στάση πιο ήπια?
2: Εγώ συντάσσομαι
3: στη εθνική γραμμή, όπως είπε και ο Σκυρίδης, ή όχι?
2: Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Λατόλα, ναι, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό με τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως για παράδειγμα, είναι κάτι βιωματικό που το ζούμε. Σας είπα, επιστρέφοντας από την Αρμενία με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου είναι γεμάτο με αφίσες για την Turkijian. Αυτό είναι μία μάχη που ως χώρα τη χάσαμε. Σε επίπεδο.
1: Όχι, δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε εσχάτως. Υπήρξε απόφαση με την οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα. Και όχι η Τουρκία, τώρα.
2: Η εικόνα του αεροδρομίου.
1: Γιατί λέτε ότι δεν τη χάσαμε την κερδίσαμε.
2: Εγώ σας μεταφέρω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εικόνα ψευδής μάρτυρας για το τι συμβαίνει. θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια θέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

0: τέτοιο που οραματίζεται να περάσει ο Ερντογάν. Πάντως, κοινός τόπος πιστεύω ότι πρέπει να είναι η χαμηλή τόνη και η εθνική συνεννόηση να είναι το βασικό όπλο και εργαλείο μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε.
2: Εκτός αν
1: Νίκο.
2: Θέλει ο κύριος Κερίδης να δώσει κάποια απάντηση.
3: Κοιτάξτε, επειδή. Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Απλώς επειδή τον είδα λίγο ανικανοποίητο τον κύριο Δελατόλα, να πω τούτο έτσι, λίγο πιο.
2: Δεν ικανοποιείται με τίποτα αυτός.
3: Λίγο πιπεράτο. ότι με όλο το σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, στους οποίους και εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή. Τον Κώστα Καραμαλή τον ξέρω πολύ καλύτερα και προσωπικά. Έχουμε πάει και στο ίδιο σχολείο στην Αμερική. Και
2: δεν είναι
3: έτσι...
2: στον ίδιο τόνο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
3: Δεν είναι, όχι. Ναι. Θα έλεγα όμως, έτσι για χάρη του Αντώνη, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργός εξωτερικών ο ένας την Τώρα Μπακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να θυμάμαι και να μιλάω με τα στοιχεία και τα γεγονότα και να βλέπω κάποιες έτσι, πώς να το πούμε, αντιφάσεις και παραδοξότητες.
0: Η συζήτηση γίνεται κατάλληλη για ανηλίκους.
1: Τώρα...
2: δεν είναι ανήλικος ο Δελατόλας, δεν θα το έλεγα αυτό.
0: Νέος είναι, μην τον αδικήσεις.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει
2: πάμε,
1: ένα
2: Αντώνη,
1: θέμα.
2: Πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω σας πώς σας κοιτάει, ίσως με, με το βλέμμα της Τσοκόντα. Αλλά... να έχει μια άποψη που... λέει ότι διαφθορά η Νέα Δημοκρατία εντιμότητα, άρα με αυτό το σύνθημα πάει σε εκλογές. Και με αφορμή, δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά να πω με αφορμή τα θέματα που προέκυψαν με τις πολλοδομίες, που πασχίζαμε με σένα συναδελφό σας να πούμε χθες με τον Νίκο, ότι βραδερφέ 6 χρόνια, μάλιστα ο γραμματέας ήταν ο καινούριος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται δεν κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε, γι' αυτό υπάρχει ακόμα και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική του κ. Τσίπρα, όπως την εξέφρασε χθες στη Νίκαια, είναι κυριαρχή, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση? Έχει έδαφος δηλαδή, έχει αφήγημα αυτό?
3: Κοιτάξτε, θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψη επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή, ξέρετε, άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του δεν συνάδει με τις παραδόσεις της πολιτικές της αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό, θα σας έλεγα βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες και υπολοδομίες. Το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, ακούστε, και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε ή όχι εκτός σχεδίου, είναι μια μεγάλη ντροπή για τη χώρα. Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις, αντιφατικές συχνά, του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο συναποφασίζει τα πολεοδομικά χωροταξικά της χώρας, δεν είναι το Υπουργείο μόνο του. Και εκεί έχουμε ένα τρομερό μπλέξιμο, το οποίο επιχειρούμε τώρα να εξηγιάνουμε με τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους, όπου δεν λειτουργήσε, από ό,τι φαίνεται, στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζω να λειτουργήσει.
2: Βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
4: Real FM.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
8: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One.

0: Online με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι Λατό FM. Στους 103,3.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
0: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
13: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
14: Το σπίτι μας.
13: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
14: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
13: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
14: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Άντωνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, να έχουμε

0: Και τη δική σας τοποθέτηση. Μιλούσαμε για τις πολεοδομίες.
1: Είχαμε μείνει άφωνοι πριν από κάποια χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, όταν σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του αείμνηστος Κώστας Σμίτης είχε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως φυσικό φαινόμενο. Ερχόμαστε στο σήμερα. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παραχώρησε σε εσάς.
0: Ναι, όπου... κύριος Σμίτης, ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σμίτης, μίλησε για φυσικό φαινόμενο, γιατί ήταν καταιγίδα τα σκάνδαλα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
1: Ακριβώς. Πού το συνδέω, σας άκουσα επίμονα να θέτετε το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα παθογένειες, διαχρονικές και όλα αυτά, σε κάθε τι που έχει διαστάσεις διαφθοράς, διασπάθησης εθνικών ή κοινοτικών πόρων, και να επικαλείτε διαρκώς τις παθογένειες και να ρωτάτε, μα μετά από 7 χρόνια, μα μετά από 7 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο 0 για τη δημόσια διοίκηση, να μην πάω στα πολιτικά πρόσωπα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούμε πολιτικοί επιχειρηματίες από τον κύριο Κερίδη. Όποιος λέει την αλήθεια σε αυτή τη χώρα ή τοξικός ή ύποπτος μπορεί να καταστεί. Στη δημόσια διοίκηση, στο επιτελικό κράτος, στο κράτος των αρίστων, στο διοικητικό μοντέλο που έχει ως ναυαρχίδα το Μέγαρο Μαξίμου. 7 χρόνια μηδέν αποτέλεσμα και έρχονται και σκάνε στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί η διαφθορά παράγει και κοινωνικές ανισότητες, αδικεί εκατομμύρια Έλληνες κατά στρατηγή συνταγματικό δικαίωμα ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού του τόπου, και πάντα να τρέχουμε στο παρελθόν να δικαιολογήσουμε το παρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείται μηδέν αποτέλεσμα? Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει σε μια σειρά πράγματα.
1: Όπως είναι
2: για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο και το COVID κλπ. Να μην το σοπεδώνετε, γιατί ισοπαίδωση, αγαπητέ συνάδελφε, που επιχειρήσατε μέχρι το 23, δεν απέδωσε πολιτικά.
1: Κύριε Δελατόλα, θα με βρείτε σύμφωνο στο να μην μηδενίζουμε, αλλά και να μην μεγενθύνουμε επιτυχίες που δεν αντιστοιχίζονται στην πραγματικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: αλλά οι πολεοδομίες έγιναν αντικείμενο πολλών πειραματισμών. Το κτηματολόγιο.
2: Το έχετε δίκιο. Μα είπε και ο κ. Κερίδης πριν. Παραδέχτηκε. Εκεί φαίνεται ότι το μοντέλο δεν πέτυχε.
1: Μα η ομολογία δεν είναι ενός παρατηρητή. Είναι ενός εκ της πλειοψηφίας που στηρίζουν μια κυβέρνηση που κρίνεται για τα αποτελέσματά της.
2: Καλό είναι να παραδέχεις ότι κάτι δεν πήγε καλά, κύριε.
1: Καλύτερο είναι να το λύνεις.
2: Δεν κάνω τώρα υπερασπιστή, δεν έχω καμία όρεξη εγώ. Αλλά
1: το ξέρετε ότι δεν έχετε όρεξη, αλλά από το να το παραδέχεις και μόνο.
2: Να κάνω τώρα υπερασπιστή, όρεξη έχω, μιλάμε και μεγάλη.
1: Από το να το παραδέχεσαι μόνο και να προσπερνάς, είναι καλύτερο να έχεις συμβάλει στη λύση του. Και αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα, ακούτε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνετε ότι τελειώνουμε με το κτηματολόγιο? Το ακούω από το 19. Έχουμε φτάσει στο 26. Μου θυμίζει λίγο το θρίλερ με την Εγνατία Οδό από την εποχή Λαλιώτη, που από χρόνο σε χρόνο τελείωνε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καλό θα είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε με κομματικό εγωισμό τα συμφέροντα των παρατάξεών μας, αλλά πιστεύω ότι απομακρυνόμαστε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση.
0: Πάντως στα ίδια αυτά μέτωπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας για τα 7 χρόνια, ότι σε ορισμένα θέματα χάθηκε χρόνος και έπρεπε πολύ νωρίτερα να τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά και στα δικά σας 5,5 χρόνια στην εξουσία δεν είδαμε καμία μεγάλη τομή στα θέματα του βαθέως κράτους. Δεν είδαμε. Ούτε στις πολεοδομίες είδαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε, με τα ίδια κριτήρια λειτουργούσε, που λειτουργούσε και στη συνέχεια και οδηγηθήκαμε στο σκάνδαλο. Δεν είδαμε κάποια μεγάλη διαφορά.
1: Θέλω να θυμίσω,
0: στην αντιπολίτευση είστε πολύ δυνατοί, αλλά εκείνη την περίοδο.
1: Θέλω να θυμίσω, όχι ως δικαιολογία, ότι μέσα σε 4,5 χρόνια γίνανε πράγματα που είχαν το emergency της φτωχοποιημένης Ελλάδας, της Ελλάδας που είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας της λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας και της χρεοκοπίας, που δεν είναι καλό παράδειγμα σύγκρισης για όσα συμβαίνουν 7 χρόνια με μια κυβέρνηση που βρήκε και δημοσιονομικό χώρο και μια πιο ήρεμη χώρα από μια πολιετή κρίση για να τα συγκρίνουμε με την ίδια πληρότητα.
0: Πάντως η αντιμετώπιση της διαφθοράς της πολεοδομίας δεν θέλει δημοσιονομικό χώρο, βούληση θέλει.
1: Θέλει βούληση, θέλει ανθρώπους, θέλει ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέλει μια σειρά από πράγματα που στα 7 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν καταφέρει πολύ σημαντικότερα πράγματα από ό,τι δεν καταφέραμε.
0: Πάμε στον κύριο Κερίδη για μια σύντομη απάντηση για να αλλάξουμε θέμα.
3: Εντάξει, ο κύριος Γιαννούλης και ο κάθε κύριος Γιαννούλης, με όλο το σεβασμό, είμαστε και συμπατριώτες από τη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει ένα παράδοξο και μια αντίφαση. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια την ίδια ώρα που τα έχει.
1: Να υπερασπιστώ.
3: Ναι, ναι. Την ίδια ώρα.
1: Δεν κάνω διαχωρισμό ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Τσίπρα, Γιαννούλης, Φάμελος.
3: Ναι, αλλά το διαχωρισμό τον κάνει ο Αλέξης.
1: Είναι ξεπεράσιμο. Όχι, δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, κύριε Κερίδη. Είναι ξεπερασμένο το επιχείρημα αυτό. Δεν με λερώνει αυτό που.
3: Δεν σας λερώνει εσάς, τον Αλέξη Τσίπρα λερώνει, ο οποίος από τη μια προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια και από την άλλη απαξιώνει όλους τους συνεργάτες αυτά τα 4,5 χρόνια και δεν θέλει να έχει σχέση.
0: 5,5 ήταν τα χρόνια,
3: 5,5. Σωστά. Μοιάζανε με 25,5.
1: Την αποτελεσματικότητα του επιτελικού σας κράτους.
3: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Δελατόλας. Η ψηφιοποίηση έχει άρει την διαφθορά σε μια σειρά από τομείς. Σήμερα ο κόσμος δεν συναλλάσσεται με τις εφορίες, γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Δεν συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε 1 και 2 μήνες και δεν χρειάζεται το γρηγορώσιμο για τα 4 και τα 5 χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Θεωρώ ότι ο ΠΚΠ και το πολεοδομικό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και στο εξής. Όπου στο πολεοδομικό εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός, στο γεγονός ότι είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε και τι. Αλλά μπαίνει επιτέλους μια
1: τάξη. Τώρα που έφτασε, έχετε πρόταση, κύριε Κερίδη. Γιατί μιλάτε
3: η πρόταση δεν είναι τώρα, δηλαδή. Είναι εδώ και 6 μήνες για τη μεταφορά στο κτηματολόγιο και την ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών. Ήταν στους Δήμους, έτσι. Δεν ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση η αρμοδιότητα των πολεοδομιών. Τώρα έρχεται στο κτηματολόγιο.
1: Καλά, οι Δήμοι δεν είναι απολύτως.
3: Η πολιτική ευθύνη. Σωστό. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμάς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και τα 7 χρόνια μας βαραίνουν.
1: Εσείς κομπορημονούσατε ότι.
3: Μα γι' αυτό είμαστε στο 23,5 στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ. Είναι τα 7 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε και εσείς που είσαστε στο 1%, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Απλά εμείς έχουμε αρκετά δανεικά ποσοστά σε όμορους χώρους.
3: Παραέχεται, ναι.
0: Τώρα, Αντώνη, βάζεις το επόμενο θέμα.
2: Έλα. Ναι, ναι. Το επόμενο θέμα μοιάζει διαφορετικό. Η ερώτηση αφορά καθέναν ξεχωριστά, αλλά τελικά είναι για ένα θέμα που αφορά την επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, όσο και να κρατήσει αυτή. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, που τουλάχιστον φαίνεται καθαρά πρώτη, είναι ακόμα ζητούμενο. Απ' την άλλη πλευρά, οι σχέσεις στην αντιπολίτευση μεταξύ των κομμάτων δεν είναι οι καλύτερες δυνατές για μια συμμαχία, αν το επιτρέπουν οι αριθμοί. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κερίδη, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όταν έχουν κοπεί από αυτούς ή εσείς δεν επιθυμείτε συνέργειες και συνεργασίες μετεκλογικές με αν ο κόσμος το αποφασίσει με κόμματα που είναι κοντά σε εσάς.
3: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Και επειδή το πρώτο κόμμα είναι μακράν πρώτο, έτσι δεν είναι, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα συμφωνήσουμε σε αυτά τα δεδομένα, ξέρετε, με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί κάποιος να έχει τις δημοσκοπήσεις. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής και όλα τα υπόλοιπα που σωστά λέμε και εν τέλει ο λαός τα κρίνει. Αλλά εδώ, οτιδήποτε και αν γίνει την επόμενη μέρα, δεν μπορεί παρά να έχει κορμό του την Νέα Δημοκρατία. Στην απευκταία περίπτωση που δεν λάβουμε την αυτοδυναμία, η οποία θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση, έτσι δεν είναι. Άρα εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα και εκεί. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πήρε μια αυτοκαταστροφική, αυτοκτονική απόφαση να πάει ενάντια στην παράδοσή του, στην ιστορία του, σε αυτό που είναι, δηλαδή που είναι ένα κόμμα όχι διαμαρτυρίας.
2: Γιατί θα έλεγε, θα συνεργαστεί από τώρα, αν το έλεγε θα είχε πάει 30%.
3: Θα μπορούσε να πει ότι θα βάλει όρους, θα βάλει προϋποθέσεις, ακόμα και για την ηγεσία. Θα βάλει μια σειρά από πράγματα, αλλά το να κλείσει την πόρτα με τέτοιο.
2: Αν δεν έπαιρνε 5 τότε.
3: Ακούστε.
2: Άμα το έκανε κάπως καλύτερο περιτύλιγμα.
3: Ωραία.
2: Κύριε Κερίδη, κύριε Κερίδη.
3: Εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει προοπτική κυβερνησιμότητας και αυτό νομίζω θα μετρήσει.
2: Αυτό. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Ναι.
3: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιοποιήσουμε, θα το αναδείξουμε και θα το λέμε διαρκώς. Πώς μπορεί να δώσει προοπτική κυβερνησιμότητα στο Τσίπρας όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους τους δικούς του? Εάν ακούσετε στους διαδρόμους, ο κύριος Γιαννούλης δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση και δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά αν ακούσετε.
1: Δεν έρχομαι και να θέλετε, δεν έρχομαι.
3: Βουλευτές.
1: Πολύ καθαρή στάση.
3: Τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή των κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή, είναι και από την αριστερά, είναι και από εδώ και από εκεί, το τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους να ομονοήσουν. Θα το ομονοήσουν για τη χώρα. Νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, αν θέλετε να ακούσετε με απόλυτα ειλικρινή διάθεση την άποψή μου, θέλω να σας πω ότι οι βουλευτές δεν είναι το μείζον σε αυτήν την πολιτική συγκυρία. Κατ' εμέ, η πρόκληση είναι για να έρθει πρώτος ένας σχηματισμός, ένας πολιτικός φορέας, εφόσον έχουν υψωθεί τείχη και ο καθένας θέλει να κρατήσει την αυτοτέλεια των κομμάτων του, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή
3: να αυτοκαταργήσει.
1: Να λειτουργήσει επικουρικά σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί από τις
3: δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν είναι ντροπή όμως, πρε Χρήστο μου. Τώρα μιλήσουμε ειλικρινά. Ένα κόμμα το οποίο το ανέδειξε ο λαός με την ψήφο του αξιωματική αντιπολίτευση και εν τέλει να αυτοκαταργείται για να λειτουργήσει,
1: όπως
3: το είπε, επικουρικά. Να λειτουργήσει επικουρικά. Παίρνω ακριβώς τη φράση σου. Να λειτουργήσει επικουρικά. Για ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός Βουλής, το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί.
1: Έχετε όλο το χρόνο, καλή μου φίλε Δημήτρη, να χύσετε κροκοδίλια δάκρυα για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ανεμπόδιστα. Σας, μπορείτε να
3: Μέρα
1: το κάνετε.
3: Με ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός και το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα.
1: Για να διασφαλίσουμε την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, που είναι και στοιχείο ωριμότητας μιας δημοκρατίας, γνώμη μου ταπεινή, που την καταθέτω ως προσωπική, είναι ας κρατήσουν τα κόμματα την αυτοτέλειά τους, αλλά στις κάλπες του 27, αν υπάρχει ένα ενιαίο, ενωτικό, με πολύ μεγάλη δυναμική προσώπων, συλλογικοτήτων, φορέων, όλη αυτή τη κοινωνία που μας ρωτάει.
3: Ωραία, το προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας το 23, πέτυχε και τώρα έρχεται
1: δεν
3: για να πάρει
1: για
3: ποσοστό
1: αναλογική.
3: Χαμηλότερο
1: δεν
3: από
1: δεν
3: αυτό
1: με το
3: οποίο
1: έρχεται. Δεν μιλώ για την απλή αναλογική. Μιλώ για μια πραγματική συμπόρευση, όπως λέει και ο τίτλος του νέου κόμματος.
3: Μα το ποσοστό τώρα της συμπόρευσης είναι χαμηλότερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Έφυγε με το 18% ντροπιασμένος και τώρα πανηγυρίζει γιατί παίρνει 14.
1: Δεν γίνεται αποσπασματικά. Δεν θα πω το τετριμένο, μην με διακόπτετε. Απλά αν δεν ακουστεί ολόκληρο δεν βγάζει νόημα. Εν πάση περιπτώσει, κρατάνε την αυτοτέλεια τα κόμματά τους, σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο αν κόψει πρώτο το νήμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
3: Τώρα είμαι έτοιμος να το ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Αυτό είναι που ίσως τρομάζει για
3: την
1: δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται που σας περιγράφω.
3: Αν σας αφορά εσάς προσωπικά.
2: Μην μας το κάνετε τότε αυτό. Για ρωτήστε, κύριε Κυρίδη. Γιατί, μη φημώνεστε, μη αυτοφημώνεστε.
1: Όχι, ελεύθερα.
3: Αυτό να αποκρίνομαι, γιατί πραγματικά συμπάσχω με το δράμα το οποίο έχουν αυτοί οι βουλευτές. Θα το ρωτήσω ευθέως. Αυτό τον αφορά αυτό, τον κύριο Γιαννούλη. Ναι, θα συμπαραταχθεί.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς για να είναι μία από τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, θα συμπαραταχθώ με όρους αξιοπρέπειας, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου με το τέλος της παρούσας Βουλής. Δεν πρόκειται να μπω σε κανία λίστα αναμονής για οτιδήποτε, αλλά αν βρεθεί και η ανάγκη που γίνεται ιστορία, προκύψει αυτό που σας περιγράφω, ναι, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις.
3: Γιατί αυτό πάνω μπορεί να κερδίσει. Προς το παρόν όχι. Τον ακούσατε με αξιοπρέπεια να ολοκληρώσει. Ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Γιατί άλλοι δεν την έχουν αυτή την αξιοπρέπεια.
1: Φαντάζομαι
3: και είναι αξιοσημείωτη. Εγώ την υπογραμμίζω και σας τιμά.
1: Κύριε Κερίδη, φαντάζομαι δεν είστε περασπιστής των γυρολόγων των κομμάτων που Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο είναι ΣΥΡΙΖΑ, Πέμπτη, Παρασκευή.
3: Όχι βέβαια, αυτό καταγγέλλω.
1: Και το Σαββατοκύριακο Νέα Αριστερά. Η συνέχεια
3: και λίγο ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία η οποία γυροφέρνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ γύρω. Σας λέω τη σκέψη μου ανοιχτά, που προτείνει κάτι.
3: Ωραία.
1: Που πιστεύω ότι θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τέλος πάντων, τον κόσμο δεν τον αφορά όμως όλο αυτό από ένα σημείο και μετά.
1: Για τα προβλήματα του κόσμου θα το κάνουμε.
0: Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κοινό ερώτημα για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, κύριε. Κύριε Κερίδη, γιατί επιμένει η παράταξή σας τόσο πεισματικά να μην μειώνει το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη ανάγκης, δεν θα έδινε μια πρόσκαιρη έστω ανακούφιση για ένα διάστημα?
1: Κύριε, σύμφωνα με όλες τις πολίτες, γι' αυτό.
3: Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως τα στοιχεία καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η Ελλάδα 19-25 την εξαετία είχε συνολικό πληθωρισμό 22% έναντι 27% της Ευρωζώνης χαμηλότερο. Το τελευταίο διάστημα πράγματι υπάρχει μια επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως πράγματα. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Ένα είναι το Ορμούς και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα πετρελοειδή από ότι η ευρωπαϊκή κατά μέσο όρο. Εδώ το πετρέλαιο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Το χρησιμοποιούμε για να θερμαίνουμε σπίτια, για την αυτοκίνηση, όταν άλλοι έχουν πάει στον ηλεκτρισμό. Και το δεύτερο, με τα πάρα πολλά χρήματα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, τα οποία πέφτουν το 26 στην αγορά καθώς κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους στην αγορά και να πατάσουμε με απόλυτη αυστηρότητα τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρούμε ότι τα προσωρινά μέτρα είναι λύση. Εμείς πιστεύουμε στις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναμε από το 19 και μετά, και έτσι προχωράμε. Είδατε ότι και στα χαμηλά κλιμάκια μειώσαμε την φορολογία εισοδήματος, και φόρους καταργήσαμε και τον έμφυα μειώσαμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, φοβάμαι ότι θα φύγω από το μάτι του το κόσμο χωρίς να έχω πάρει απάντηση σε δύο ερωτήματα. Πώς γίνεται η μείωση του ΦΠΑ όταν κολυμπάει μερικά νευτικά μίλια στα νησιά να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και όχι της ακρίβειας, ενώ στην υπηρετική χώρα εξαγγελώνεται και δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επεκτείνει? Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν θεωρείτε φιλελεύθερη προσέγγιση. Ποιος θα μου εξηγήσει γιατί καθυστερεί το άμεσο άνοιγμα 10.000 κλειστών σπιτιών, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν τα ενίκια? Αυτές τις δύο απορίες φοβάμαι δεν θα μας τις λύσει ποτέ, ακόμα και προεκλογικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και η απάντηση για το ότι υπάρχει πολιτικός δόλος για να μην συμβαίνει το αυτονόητο. Αυτά που σας περιγράφω είναι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν τα εφήβρε καμία κόβα, καμία σέχτα, καμία οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελλάς. Είναι μέτρα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
3: Υπάρχει μια αντίφαση.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ελάτε, κύριε Κερίδη, 30 δευτερόλεπτα μόνο.
3: Όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες για να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προστατεύουμε τους ενοικιαστές. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι
1: δεν
3: θέλουμε
1: είναι
3: να κάνουμε.
1: Αυτό που λέει.
0: Κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Προτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νέρου, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Προτέρια. Μπείτε στα social της Προτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Real FM.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη σύζυγο και συνάδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Οι μαρτυρίες, η ζήλια του δράστη και η προφητική ανάρτηση του θύματος για τις δολοφονίες γυναικών. Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα έως 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Υποεδήν καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
14: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
19: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
18: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
20: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
18: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Μεάκη.
21: Η ώρα είναι 12.
22: Λατό FM στους 103,3.
23: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
24: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
23: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
24: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
23: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
24: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
23: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
24: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
23: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
25: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Πρώτο FM.
1: Επισήμως χαιρετώ πρώτα το Ηράκλειο και μετά τα Σαθήνας. Μαζοχτείτε σιγά σιγά να δούμε τι θα γεννούμε. Κόμμα να γεννούμε δεν γεννέται.

Νικόλα μου, εγώ τα λέω καθημερινά, αλλά ποιος μ' ακούει. Ξύπνησα σήμερα μία ειδισάρα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε έτσι φλάτς. Να σας πω τώρα την αλήθεια, στην αρχή τρόμαξα, γιατί εγώ νόμιζα ότι έχουν αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και λέω, κοίταξε να δεις που έχω χάσει επεισόδια. Αλλά από σήμερα λέει αναλαμβάνει ο ιδιώτης των καθαρισμών του Ηρακλείου. Έλα Χριστέ.

Κατερίνα, έτσι για να το ευθυμίσουμε από την αρχή, ένα θα σου πω, ένα και μόνο ένα. Εμείς δεν θα κάναμε κόμμα, θα κάναμε κομματάρα ρε παιδί μου, έτσι όπως κόβεις μια μεγάλη κομματάρα από κέικ, ένα τέτοιο πράγμα. Κοίταξε να δεις, αυτά που φτιάχνουμε, δηλαδή το είδος του σαπουνιού που φτιάχνουμε, αυτό θα λουστούμε κιόλας. Μ' αρέσει που θεωρούμε θα από τους πιο έξυπνους λαούς στον κόσμο. Πού ρε γαμώτο. Δεν απαγορεύεται το γαμώτο, ναι, το ξέρω, το

Καλημερούδια στη Θεσσαλονίκη. Ερωτώ, διότι δεν ξέρω. Ή μάλλον πιστεύω ότι φάγατε το μουσακά και γιαγύρατε. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γιάννο, καλημέρα Δώρα, καλημέρα Κωστή, καλημέρα Αντώνη. Η Σάλη Αστ.

παλιά μας τεχνικό σκηνονικόλα μου. Κοίταξε να δεις τώρα, το λέω πάντα γιατί μου είχε κάτσει από πολύ παλιά. Προσοχή στην οδήγηση, κρατάτε με τα δυο χέρια το τιμόνι, κρατάτε τηλέφωνο και καφέ, μην μιλάτε με τον διπλανό σας γυρνώντας στο πλάι. Αλλά είναι γνωστό ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί οδηγοί σαν και εμάς. Οπότε πρέπει να προσέχουμε τους άλλους.

διότι είναι γνωστόν τη σπασί ότι άλλοι πάνε από ανακοπή και άλλοι από αναστροφή. Θα το έχουν κάμια 15 μέρες στα καναλάκια έτσι για κανένα άλλο, μην ξεχνιόμαστε.

απορίες άξιων βέβαια μου έρχεται αυτό που διάβασα πρωί-πρωί. Που το στείλω φιλαράκος μου. Χτες το βράδυ η Δημοτική λέει στο Ηράκλειο έκανε ντου παντού σε όλους τους παράδρομους για τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και αναρωτιέμαι, έχει μείνει κανένας παράδρομος χωρίς τραπεζοκαθίσματα για να χωράνε και αυτοκίνητα? Ορισμένα σημεία του Ηρακλείου είναι γνωστό ότι μόνο με σλάλομ περνάς ανάμεσα στις καρέκλες. Πού στο καλό βάζουνε τα αμάξια?

Αυτά, Αντωνάκη μου, είναι παράπλευρες απώλειες. Παλάβομάρες είναι, δηλαδή, γιατί όταν νοικιάζεις σε ένα ήσυχο δρόμο το ισόγειό σου σε κάποιον που θέλει να κάνει μπαράκι και μετά απαιτείς ησυχία, δεν φταίει αυτός που άνοιξε τον μπαράκι, εσύ που του το έδωσες, αφού ήξε βρες. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν νόμοι και αστυνόμοι. Δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς οι ίδιοι κάνουμε και παθαίνουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Εδώ δηλαδή, γιατί σε δρόμους που υπάρχουν φουλ μπαράκια, μετά τις 12.30 δεν ακούγεται κιχ έξω. Είναι πιο έξυπνοι ετούτοι από μας. Εμείς ο λίγο πιο όνειροι.

Λοιπόν, να σοβαρευτούμε και λίγο, γιατί εντάξει, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω και ζητώ την βοήθειά σας, μήπως εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω. Διότι ο ταξιτζής μου άλλα μου λέει. Μαθαίνω από σίγουρες πηγές βεβαίως ότι θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Το οποίο τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο γύρω του, διότι επιτρέπει στους άλλους να έχουν βάσεις. Με γεια τους, με χαρά τους. Επειδή είμαι ο λίγον κουτός, επειδή όλοι έχουν παγωθεί για τα εξτρά που πληρώνει το Ιράν σε άλλους να πολεμάνε με το, πώς το λένε το άλλο, το Ισραήλ, μωρέ. Κοίταξε να δεις, ξέχασα, κοντζά μου Ισραήλ. Ένας από τους όρους, λέει, ειρήνευσης είναι να σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο. Καλό θα ήταν να σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο. Αλλά όρος ειρήνευσης μεταξύ Ιράν, Αμερικής και των άλλων γύρω-γύρω, ο Λίβανος. Στην άλλη μπάντα δεν είναι, μωρέ, δεν ξέρω γεωγραφία. Μακριά δεν πέφτει. Α, έχουν δικά τους παιδιά. Α, καλά, καλά, άμα είναι έτσι, Μανολάκη. Ξεχνιόμαστε, συντροφιά μας κάθε μέρα, Bakery and Coffee Veneris. Με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταβά και σκοψιμένο ψωμάκι να χάνουμε μια φέτα τώρα με βούτυρο και μέλι, καλό θα ήταν. Κάνα τυροπιτόκι, καμιά παστούλα, μαζί με ένα εσπρεσάκι. Ό,τι λέω θέλω, και ό,τι θέλω λέω.

Όχι, αντράκι μου, εδώ δεν υπάρχουν ούτε λίστες, ούτε πιστές. Προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε λίγο διαφορετικοί, για να μην σας κουράζουμε και να μην κουραζόμαστε.

0: Λαστό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Έθνο Βιβλίων. Στους 103,3.

Λοιπόν, αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, έχετε χάσει το πρώτο ημίωρο. Δεν φταίω εγώ, κακό της κεφαλής σας. Ωραία φώτα, Γιώργο μου. Μου λείπεις, καλά με κατεβαίνω στο πλάτσα πλούτσα το καθαρόν και να ανεβαίνω να ψήνω. Ακόμα και αυτό μου λείπει, ρε. Δεν ψήνεις εκεί που είσαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο να βλέπεις το γαλάζιο και άλλο να βλέπεις τα βουνά.

Άρα έχετε επισκέψει. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Τεχνολόγια, παιδί μου, τεχνολόγια. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, Γιώργαρε. Και δεν ξέρω πόσοι άλλοι είναι εκεί. Καλά να περνάτε και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει.

Παντού είμαστε, αγόρι μου, παντού. Και αν δεν μπορείς να το δεις από εκεί που σου στείλα, www.musicocanali.gr. Από εκεί που μας ακούει και η Νότια Κρήτη. Την αγάπη μου και πολλά φιλιά σε όλους. Ξέρεις τώρα, ε? Ρε Κωστάκη, τα είπαμε αυτά. Δεν είμαστε πολιτική εκπομπή. Μπορούμε να τους δουλεύουμε όλους στο εψηλόν γαζίν, αλλά δεν ασχολούμεθα μαζί τους. Μας χαλάει. Μου τσαλακώνει τη φράντζα.

που λέει η φίλα, να αν κάναμε κόμμα εμείς, θα το βγάζαμε η μία από τα ίδια. Πάρ' τον ένα χτύπα τον άλλο είναι, αλλά εντάξει, το λέω και το ξαναλέω χρόνια τώρα. Όποιος κι αν είναι εκεί ψηλά και διαφεντεύει τη ζωή σας, δεν βγαίνουν μόνοι τους.

το κατάλληλο άσμα την κατάλληλη στιγμή. Welcome to wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel straight from Heraklion, Crete. We are here Monday to Friday 12 to 2 to bring a smile on your face and good music to your ears. When everybody's in, you're left out. Πώς θα μιλάει ο άχρηστος, βρε παιδί. Αυτός ο 19 είναι το κάτι άλλο.

Ναι ρε φιλενάδα, είμαστε της παλιάς σχολής. Και αν έχω βγάλει φωνές στον αέρα εγώ, φωνές και φωνάρες. Οι περισσότεροι τα εγκατέλειψαν για κανένα λόγο, γιατί δεν έχει ψωμί η δουλειά αυτή πια. Και έτσι κατάντησε το ραδιόφωνο κομπιουτερέ, κομπιουτερέ, τσιφτετελέ και δώσε πόνο. Όχι, εμείς θα το παλεύουμε όσα χρόνια μπορούμε. Ναι, είμαστε άλλωστε. Στη δεύτερη εφηβεία είμαστε. Μπορεί να μην ψηλώνουμε, αλλά δεν μεγαλώνουμε. Για όλα τα καλά παιδάκια στα δυτικά προάστια μου, το ζητήσατε χθες, το φέρα σήμερα, το λέμε. Ό,τι μου ζητάτε σήμερα παίζει αύριο. Καταφέρνω εγώ και τα χώνω, ό,τι εσύ να είναι, μην ανησυχείς Αντώνη μου. Ανούκ, nobody's wife.

Καλογεράκι, μην ξεχνάμε. Ένα μπολ με νεράκι, λίγη τροφούλα για τα δεσποτάκια και αυτές τις ψυχούλες που δεν φταίνε σε κανένα. Λίγη φροντίδα, ναι μωρέ. Τι είναι, τι κοστίζει, ένα τίποτα.

Έτσι είναι αυτά, φιλενάδα. Μας παρέδωσαν ένα Τόμι Χίρον Βέλτισον οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Και αντί να το εκμεταλλευτούμε, το χρησιμοποιούμε καθημερινά για να μας τα τρώνε. Γιατί τα μεγάλα κεφάλια, οι άνθρωποι που θα έπρεπε, έχουν εγκαταλείψει. Και γιατί εγκατέλειψαν? Έλα μου ντε, άξιον απορίας.

Καλό μεσημέρι, Βαγγελιό. Καλό μεσημέρι, Σούλα. Μπείτε καμιά φορά και από την άλλη μπάντα, δεν κάνει κακό. Μπείτε, ρηχά είναι, ρε.

προσπαθείς καμιά φορά να ερμηνεύεις τα τραγούδια που παίζουν. We take care of our own. Φροντίζουμε τους δικοί μας. Οι άλλοι φροντίζουν τους δικοί τους. Οι υπόλοιποι φροντίζουν τους δικοί τους. Ο καθενής για πάνω του. Και περιμένεις λύσεις.

που έχεις πάρει γαμπάρι τόσα χρόνια, με το που τελειώνουν οι εκλογές, τα κόμματα εν σειρά κάνουν τη μοιρασά. Ο πρώτος παίρνει το μεγάλο κομμάτι, ο δεύτερος ένα λιγότερο μεγάλο, ο τρίτος ένα μικρότερο, ο τέταρτος κάτι πεις. Και το χρησιμοποιούν και σαν ανταλλάξιμον είδος.

Μην ξεχνιόμαστε, μας συντροφεύει καθημερινά το Bakery Coffee Veneris. Με Άνδρο και Πετραγωγιώργη στο Μασταμπά. Με σκοπισμένα ψωμάκια, θα πάλι γεμίσει άλλο το στόμα μου. Τυροπιτάκια, χορτοπιτάκια. Με πιάνει ένας πόνος γιατί είμαι μακριά. Όλα χειροποιείς αγόρι μου με μεράκι, γιατί όλη η οικογένεια εκεί ασχολείται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο Κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα.

όταν συνήθως κάνεις πολλά πράγματα μαζεμένα, κάπου μπερδεύεσαι. Μπέρδεψα τα μπούτια μου που λένε. Κάτι σαν Alain Delon. Και πρέπει να φροντίζω να τα διαβάζω όλα. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, τώρα το είδα. Σήμερα βγαίνουμε για το Λατό 103,1. Καλό μεσημέρι να έχετε, όπου και αν βρισκόσαστε και ό,τι και αν κάνετε, να θυμόσαστε ένα πράγμα. Δεν χρειάζεται να, αν δεν.

το λέγει, ξαναλέω μόνος μου, αλλά δάσκαλε που δίδασκες και μύθο δεν εκράτη. Παίρνω φόρα κατηγόρα και λέω Λατό FM 103,1. 103,3 είναι. 105,1 είμαστε εμείς. Μουσικό κανάλι. Πρέπει να βάλω 5-6 οθόνες εδώ γύρω, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Καλό μεσημέρι και στους Αλικαρνάσιους, τι τα ξέρω, όταν φύγει το αεροδρόμιο από εκεί, τότε τα ξαναλέμε αυτά. Όταν λέω, γιατί έλεγα ότι το 2025 θα κατέβω στο καινούριο, τώρα μου είπαν το 2028. Βάλε εσύ 30 για να είμαστε μέσα, βρε παιδί μου. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους επωχούμενους. Το ξέρεις ότι νευριάζω, γιατί ξέρω ότι οδηγείς και γράφεις. Και τα δύο χεράκια στο τιμόνι, λίγη παραπάνω προσοχή στους πεζί, στους delivery και στους άλλους οδηγεί. Πάντα μ' άρεσε η Αττική σύνταξη.

Γιαννάκο μου, δεν έχω ξεχάσει ποτέ μου τις διαχειβούλες, ειδικά σήμερα τις έχω ετοιμάσει για το δεύτερη περίοδο, να το πούμε έτσι, δεύτερη ώρα. Να είσαι καλά που μου θυμίζεις ορισμένα πράγματα, γιατί εντάξει, μέσα στα εκατομμύρια τραγούδια όλο και κάτι θα ξεχνάω, δεν υπάρχει περίπτωση.

έτσι να σας βάλω λίγο στα δύσκολα. Ψάξε, ψάξε αυτές τις εκτελέσεις, δεν τις αναγνωρίζει ούτε πώς το λένε γύρω το Σαζάμ.

Λοιπόν, αρχή του παραμυθιού, του καθημερινού παραμυθιού είναι αυτό. 105,1 μουσικό κανάλι. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2, κοντά σας είναι ο. Περνάμε ένα 2 ώρο με κουβεντούλα, ξέρετε πού. Στα ιδιαίτερα, το έχω ανεβάσει πάρα πολλές φορές. Ξέρετε πως θα μας βρείτε από εδώ και από εκεί. Καλό μεσημέρι στο Ηράκλειο, τα Αθήνας, Θεσσαλονίκη. Επισήμως λέω αυτούς που μας σκουντάνε. Τον Άγιο Νικόλαο, τα άκουσες, Βικτωρία.

ενέργωσα και εγώ το αισθάνομαι αυτό, αισθάνομαι έτσι μια ντροπή. Μόνο 20 κόμματα θα κατεβούν στις επόμενες εκλογές. Χάθηκε ο κόσμος, δεν πρέπει να γίνουν 3-4 ακόμα. Αργεί ο Αντώνης, τι να κάνουμε, Αντώνης είναι αυτός.

tornare Costello, Eric Burton. Λοιπόν, εδώ που τα λέμε την πρώτη φορά που άκουσα το Don't Let Me Be Misunderstood, για σας που ξέρετε, ήμουνα 15 ετών, Άννα. Δηλαδή, τώρα τι λέμε, μόλις πριν λίγο καιρό.

Κωστάκι, αύριο θα παίξει αυτό που ζητάς, το ξέρεις. Αυτά που ζητάτε σήμερα παίζουν αύριο. Λοιπόν, λέω να πάω για ένα ψηλό break, να γεμίσω την κούπα μου με καφέ και να επιστρέψω. Μην κουνηθείτε, σας βλέπω.

0: FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Εδώ είμαστε, Αντράκι μου, και εδώ θα μείνουμε έως στις 2. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Μουσικό κανάλι 105,1. Και αν κατάλαβα καλά, φου και φου θα βγαίνουμε και από το Λατό.

Ακολουθήστε αυτή τη συμβουλή. Όλοι μπορούμε να είμαστε ήρωες για μία μέρα. Μετά γίνεται συνήθεια. Θα μου πεις από ήρωες αυτή η χώρα για μάτι. Ήρωες που την παλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου και των περιχώρων, που ωράρια δεν γνωρίζουν. Ξέρω τι λέω.

μεσημέρι στον Γιώργο στη Μεσσηνία. Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Ηρακλείο. Ο ένας καραβοκύρης, ο άλλος οδηγάει. Με τα δυο χεράκια στο τιμόνι.

κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα παιδινά, δεν το ξεχνάω. Απλώς περνάει ο χρόνος τόσο γρήγορα και κάνω τόσα πολλά μαζί, που ψηλό μπερδεύομαι. Αν είναι δυνατόν να ξεχνάω τα σλόγγαν μου. Είναι δυνατόν, ναι. Δεν είναι. Φιλανέδα εσάβριο. Νικόλα, θα το ψάξω. Το έχω. Ξέρω ποιο λες. Το αφιερωμένο στην αδικοχαμένη εννοείς.

Καλό απόγευμα να έχετε. Ο Διαμυσκώστε, σήμερα εκτάκτος είμαστε στον αέρα και από το Λατό FM 103,3. Δεν ξέρω κάθε ποτέ εκτάκτος. Θα μας βλέπετε και από εδώ. Πάντως καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2, μουσικό.

καλλιτεχνάρα, αγόρι μου, καλλιτεχνάρα, Τζον Χάμον. Και τραγουδάρα, Jockey Full of Bourbon. Το αυθεντικό καλύτερο, αλλά εμένα μου αρέσει και αυτό πάρα

Δεν ξέρω πόσοι εξημών με ύψιλον μπορούν να θυμηθούν το ΜΑΣ. Μία από τις καταπληκτικότερες σειρές στην πρώιμη τηλεόραση. Με τους γιατρούς στο Βιετνάμ, ναι. Ηθοποιάρες. Γέλιο.

Όχι αγάπη μου, δεν μπορούμε να είμαστε μία από τα ίδια. Μας στεναχωρεί. Και δυστυχώς την τελευταία φορά που ήμουν εν Ηρακλείο, διαπίστωσα ότι όλοι μία από τα ίδια, με ορισμένες εξαιρέσεις.

0: FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Zoumakis εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Τις πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα, με τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα και με την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκάρει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε τις αρχές, βλέποντας τη μητέρα του εμόφυρτη. Το θύμα είχε κάνει προφητική ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες για τις δολοφονίες γυναικών.
0: Στον Κορυδαλό επέστρεψε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Πέρασε τη νύχτα στην Γαδά, γιατί χθες δεν είχε εκδοθεί το φυλακιστήριο. Ποιο ήταν το σκεπτικό των δικαστών?
1: Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών. Τι δηλώνει στον σταθμό μας ο Μιχάλης Γιαννάκος?
0: Υπεγράφει ηλεκτρονικά η συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία που επετεύχθη, παρήχε ο Τραμπ σε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Περιλαμβάνει αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών οχημάτων και την προσωπική διαφορά σε δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
0: Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα, επιχείρει να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα ως και 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Πρωταθλητισμός στην ταχύτητα αύξησης των ενοικίων κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική έρευνα, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη με τη μεγαλύτερη αύξηση μισθωμάτων σε σχέση με πέρυσι.
0: Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και αντικείμενα τα οποία επιχειρούσε να πωλήσει μέσω ίντερνετ. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δακτυλίδια, μεταλλικές πόρπες και αγγεία.
1: Στα αθλητικά, 4 ισοπαλίες στα τελευταία 4 παιχνίδια είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία σκόνταψε στον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι, φέρνοντας λευκή ισοπαλία. Ακόμη, η Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.
0: Στο μπάσκετ, παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Από τον Ολυμπιακό αποχώρησε ο Αμερικανός forward Alec Peters, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.
1: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα σημειωθεί αύριο απογευματινή αστάθεια?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Μία ακόμα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα, συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, καταφέρνοντάς τις πολλές μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και πριν από το περιστατικό υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Είναι τραγικό, Θεοδόση Πάνου, ότι το ανήλικο παιδί τους ήταν αυτό που τηλεφώνησε και ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε τη μητέρα του να βρίσκεται εμόφυρτη στο πάτωμα.
4: Ακριβώς, και συζητούμε για ένα νέο αγόρι, ένα ανήλικο. Έναν ανήλικο μαθητή 16,5 προς 17. Το παιδί μάλιστα τον επόμενο χρόνο θα έδινε και τις Πανελλήνιες. Και φαίνεται ότι το ζευγάρι εκεί είχε συμφωνήσει να έχουν μία σχέση ως γονείς για να βοηθήσουν το παιδί τους ώστε να μην χωρίσουν, για να μπορέσει να πάει ομαλά τις Πανελλήνιες το επόμενο έτος. Καθώς το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι, είναι ήδη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη. Ήταν σε διάσταση, φαίνεται, το ζευγάρι. Αλλά όπως προείπα, διέμεναν στο ίδιο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν και από καιρού εις καιρών ο 50χρονος αστυνομικός έφευγε από το σπίτι και διέμενε σε κάποιο άλλο σημείο, όταν πια υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις μεταξύ τους, για να μην επιβαρύνεται η κατάσταση με το παιδί, εν προκειμένου το αγόρι τους. Το ζευγάρι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγούσαν σε μια τέτοια πράξη, δηλαδή στην έκτη γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Όλα ξεκίνησαν χθες μετά από έναν διαπληκτισμό που φαίνεται πως είχαν στο υπόγειο του σπιτιού. Στο ισόγειο ήταν το 17χρονο παιδί, το 17χρονο αγόρι. Στο υπόγειο λοιπόν ξεκίνησε ένας καυγάς και φαίνεται, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, ότι ο 50χρονος χτύπησε την 45χρονη σύζυγό του και επίσης αστυνομικό, αρχικά με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Μεταλλική βέργα, λωστό, θα διευκρινιστεί αυτό από τις έρευνες. Και στην συνέχεια τις κατάφερε τουλάχιστον 8 μαχαιριές σε κέρια σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει επιτόπου την ζωή της. Στη συνέχεια, χωρίς να πει τίποτα στο παιδί που έφυγε από το σπίτι, το παιδί κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Ο πατέρας αστυνομικός έφυγε από το σπίτι, πήγε στο αυτοκίνητό του και λίγη ώρα μετά βρέθηκε νεκρός, καθώς είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητο με το υπηρεσιακό του όπλο, στην περιοχή πίσω ακριβώς από το νοσοκομείο της Δράμας. Το παιδί κατέβηκε στο μεταξύ στο υπόγειο. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω την εικόνα την οποία αντίκρισε αυτό το παιδί, που κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εικόνα θα συνοδεύει και το υπόλοιπο της ζωής του.
0: Θα σημαδέψει τη ζωή του, Θεοδόση.
4: Βέβαια, βέβαια. Διατήρησε την ψυχραιμία του και ενημέρωσε την αστυνομία, λέγοντας ότι η μητέρα μου είναι στο υπόγειο μέσα σε μία λίμνη αίματος, αναίσθητη. Δεν ήθελε το παιδί να πιστέψει το τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα σε αυτό το υπόγειο. Εκτός από την 45χρονη, θύμα δολοφονίας, θύμα της έκτης γυναικοκτονίας από την αρχή του έτους, είναι και τα δύο παιδιά. Δύο παιδιά τα οποία έμειναν παντελώς ορφανά, και από μητέρα και από πατέρα. Η μητέρα δολοφονήθηκε από τον πατέρα και ο πατέρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Τώρα στην υπηρεσία του, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, δεν φαίνεται η 45χρονη να είχε κάνει κάποια επίσημη καταγγελία ή επίσημη αναφορά για τον σύζυγό της. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα που άρχισε να αντιμετωπίζει τους τελευταίους 6 μήνες από τον δράστη και αυτόχειρα, φαίνεται να τα είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιον αξιωματικό, ίσως και προϊστάμενο εκεί στην υπηρεσία την οποία υπηρετούσε, με αποτέλεσμα να επισπευθεί η διαδικασία για τα ψυχομετρικά τεστ που κάνουν στους αστυνομικούς, ψυχομετρικά τεστ τα οποία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εν προκειμένου το δράστη, και αυτόχειρα βγήκαν θετικά, δηλαδή ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Εδώ μία μικρή παρένθεση, γιατί έχει αναπτυχθεί μία παραφιλολογία στα social media ότι τα ψυχομετρικά δεν μπόρεσαν να βρουν το τι θα γίνονταν, μα τα ψυχομετρικά τεστ Δεν έχουν. Οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν έχουν κάποιο κληρονομικό χάρισμα για να ξέρουν αν ο άνθρωπος που του κάνουν το ψυχολογικό τεστ μία εβδομάδα μετά θα προβεί σε δολοφονία και ότι υπάρχει κάποιο τεστ ψυχολογίας στην διεθνή βιβλιογραφία που να μπορεί να προβλέψει ότι ο άνθρωπος που κάθεται στο τζιβάνι και μιλάει με τον ψυχολόγο δύο μέρες μετά ή κάποιο χρονικό διάστημα μετά θα κάνει κάποια δολοφονία. Την κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, στην υπηρεσία και από καταθέσεις που έχουν πάρει αστυνομικοί από συναδέλφους του δράστη και αυτόχειρα, όντως είπαν ότι τους τελευταίους έξι μήνες ψυχολογικά φαινόταν ότι δεν ήταν καλά, ότι κάτι τον απασχολούσε, γιατί πριν από αυτή την περίοδο είχα να κάνουμε έναν άνθρωπο που γυμνιάζονταν, έκανε crossfit, ήταν πρόσχαρος με τα αστεία του, στις παρέες έβγαινε, είχε κοινωνική ζωή. Έξι μήνες όμως, τελευταίους έξι μήνες, δεν είχε ούτε μία κοινωνική δραστηριότητα και ακόμα και στην υπηρεσία του, με τους φίλους του και συναδέλφους του, δεν φαίνεται να είχε κάποια επαφή, ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ήδη έχει συνταχθεί η δικογραφία, αναμένεται το πόρισμα του διαδικαστή, το οποίο άλλωστε είναι τυπικό, φαίνεται το τι έχει γίνει, θα ενσωματωθεί στην δικογραφία τόσο για τον αυτόχειρα, όσο και για το θύμα αυτής της νέας τραγωδίας. Νέα γυναικοκτονία, το τονίζω, η έκτη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό θα επαναλάβω και εγώ αυτό που λες συνεχώς, ότι πρόκειται για την έκτη γυναικοκτονία μέσα σε έξι μήνες. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στον Αντένα.
5: Ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα, ήταν απόλυτα λειτουργικοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία τους. Δεν είχαν αναφέρει ότι υπάρχει κάποια ένταση, αν υπάρχει κάποια ένταση στο σπίτι, καθώς αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό, ακόμα και από το πολύ στενό περιβάλλον του ζευγαριού, δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό κακοποίησης τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία. Και επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα στα μέσα, να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ ο άνθρωπος αυτός δεν παραπέμφθηκε από την υπηρεσία του σε κάποιον υπηρεσιακό ψυχολόγο. Εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός επισκεπτόταν κάποιον ειδικό και μάλιστα από κοινού κάποιες φορές και με τη σύζυγο προφανώς και προσπαθούσαν να διαχειριστούν αυτό το ότι ίσως υπάρχει τέλος αυτή τη σχέση, ο οποίος υποστήριζε σίγουρα τον συνάδελφο. Δεν έχουμε εικόνα να υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς και είναι συγκλονισμένοι και οι συνάδελφοι που υπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους.
1: Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βολεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέρασε τη νύχτα στη Γαδά μετά το διαδικαστικό αλαλούμ. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χθες, καθώς δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για το σκεπτικό της απόφασης των δικαστών.
6: Καλό μεσημέρι. Οι αεροπαγίτες λοιπόν έκριναν ότι στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εφαρμόζεται διάταξη του νόμου του 2021, ο οποίος προβλέπει ότι όσοι εκτείουν περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθερτης μπορούν να απολυθούν υπό όρους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής κράτησης. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ευμενέστερος νόμος, ο προηγούμενος ευμενέστερος νόμος, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, γιατί πρόκειται για μια καινούρια διάταξη που έχει πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες.
1: Ο προηγούμενος νόμος, Άννα, για να καταλάβει και ο κόσμος, προέβλεπε ότι στα 19 χρόνια πραγματικής έκτησης φυλάκησης.
6: Και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή με πτυχία, με ηλικία, με τέτοια. Όπως επίσης έκριναν οι αρεοπαγίτες ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Έτσι ανατράπηκε το βούλευμα βέβαια του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επιστρέφει στην φυλακή και έχει πλέον δικαίωμα, το σημειώνω, να καταθέσει εκ νέου αίτημα για υφόρον απόλυσης σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή το 2027.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοδικαίως θα απελευθερωθεί κιόλας το 2027, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Όχι, γιατί ακριβώς με τις αλλαγές που έχουν γίνει, δεν λέει ότι βγαίνει ούτως ή άλλως κάποιος πολυσοβήτης στα 25 χρόνια, αλλά ότι τότε εξετάζεται το αίτημά του. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιά που όταν συμπληρωνόταν ο χρόνος της υπόρων απόλυσης, ακόμα και η φυλακή η ίδια, αν δεν κινούσε ο κρατούμενος, κινούσε τη διαδικασία.
1: 25 λοιπόν μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και να θυμίσουμε ότι είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Θυμόμαστε και την αντίδραση του State Department για την αποφυλάκησή του στις 21 Μαΐου. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τραγωδία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας και κατέληξε. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα πέθανε από στρες, καθώς ομάδα Ρωμά είχε εισβάλει με φωνές και βρισχές στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών. Οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο, διερευνώνται, Μιλία Σταθάκου.
7: Πραγματικά τραγικό περιστατικό. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΕΔΗΝ, τα επίγοντα του νοσοκομείου, το οποίο δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, υπηρετούσαν μόλις δύο νοσηλεύτριες όταν διακομίστηκαν 5 τραυματίες Ρωμά από τροχαίο ατύχημα, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού στους χώρους του νοσοκομείου, επικράτησε ένταση από τον μεγάλο αριθμό συγγενών και συνοδών των τραυματιών. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι συνάδελφοί της έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Η είδηση μας έχει συγκλονίσει ακόμα περισσότερο, καθώς η άτυχη νοσηλεύτρια είχε βιώσει τη δική της προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ΠΟΕΔΗΝ, η οικογένειά της είχε αποφασίσει να διαθέσει χρήματα στο νοσοκομείο στη μνήμη του παιδιού της. Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, που λειτουργούν με πολύ περιορισμένο προσωπικό και υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

αγώνα. Δύο που δεν εφημερίδε. Παρότι δεν εφημερίδε, υπήρχαν δύο νοσηλεύτεροι στα ΤΕΠ που του υποδέχτηκαν. Κινητοποιήθηκαν οι γιατροί. Ήταν ελαφρά τραυματίε οι τέσσερι. Σταθεροποιήθηκε το παιδί, το παιδάκι που ήταν περίπου 10 ετών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργου εκτό κινδύνου. Όμω σε όλο αυτό το σκηνικό υπήρξε μια απίστευτη ένταση από του Ρωμά. Οι οποίοι έβρεζαν, φώναζαν το προσωπικό, ούρλιαζαν, χτύπαγαν. Όλο αυτό όταν έφυγαν αμέσω η συνάδελφο, η 55 ετών νοσηλεύτρια, τον επιγόντων έπαθε να κοπεί. Διασωληνώθηκε και δεν τα κατάφερε. Μίλησα με του γιατρού, οι οποίοι μου είπαν ότι γεννησιούργο αιτία ήταν αυτή η στρεσογόνο κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί.

0: Vance, ενώ στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται δυσαρεστημένο, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι ο εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της G7, με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα. Παρά την ανακοίνωση του πλαισίου της συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές, ο Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει βασική αμερικανική προτεραιότητα. Το μόνο πράγμα, δήλωσε, που έχει πραγματικά σημασία για μένα, είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια των συνομιλιών, λέγοντας ότι το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας θα είναι στην πραγματικότητα ευκολότερο, ενώ απέρριψε ως fake news δημοσιεύματα περί αμερικανικών επενδύσεων στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι μόλις μία μισή σελίδα και αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο αρχών, με τις λεπτομέρειες να παραπέμπονται στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέναν Νετανιάχου, όπου είπε: «Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν θα ήταν πρόθυμος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε. Πριν προσθέσει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά το Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τη Χεζβολά, η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιβιώσει, χαρακτηρίζοντας το μέτωπο του Λιβάνου ως μικρό πόλεμο σε σύγκριση με τη σύγκρουση με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απέφυγε τη δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αναγνώρισε τις διαφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή τη Συρία. Στη σύνοδο της G7, αρκετοί Ευρωπαίοι ζήτησαν περισσότερες διευκρινήσεις για τη συμφωνία και για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολά συνεχίστηκαν παρά τις ανακοινώσεις περί αποκλιμάκωσης. Κλείνοντας, να πω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πυρηνικό σχέδιο της συμφωνίας και παραμένουν έντονες. Ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφορίων έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι πραγματικά διατεθειμένη να αποδεχτεί τις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.
0: Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα κανθόδη ζητήματα όπως είναι τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
2: Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα κανθόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα την τόπο. Η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο. Οι σύμμαχοί του τον άφησαν μόνο του. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει απέναντι στο Ιράν.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χορήγηση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και το μέτρο της ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις. Παράλληλα, Σύση Σταυροπιεράκου προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών και παράταση, πολύ σημαντικό, του χρόνου προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
4: Πράγματι, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι τώρα βρισκόταν σε διαβούλευση. Να ξεκινήσω από αυτά που ανέφερες, Βασίλη. Αυξάνεται το κατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα

0: να μετατρέψουν το δάνειό του σε ευρώ και να πάρουν μια ανάσα. Επίσης, στις νέες διατάξεις περιλαμβάνεται η παράταση για ένα εξάμηνο έως τις αρχές Ιανουαρίου του 27, η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελούων ταξινόμησης ποσοστού 50% ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η σημαντική είναι η διάταξη για την προσωπική διαφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Με το νέο μέτρο, οι φορείς του δημοσίου, όπου η πλειονότητα των υπαλλήλων είχε προσωπική διαφορά, εξισορροπούνται οι μισθολογικές απολαβές με την αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς με τακτικές αποδοχές ύψος 300 ευρώ. Ωφελημένοι εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.500 δημόσιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων. Αυτές είναι οι νέες διατάξεις. Τώρα, στις διατάξεις που υπήρχαν στο νομοσχέδιο, ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Θεσπίζεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις γεωφυλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023. Εδώ στόχος, να πούμε, είναι να ανοίξει σχετική πλατφόρμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα τέλη Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών, ενώ παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης ακινήτων που διαθέτει ο φιλέτης στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, έχουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε οικογένειες με παιδιά. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, αυξάνεται το επίδομα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου από 250 ευρώ που είναι σήμερα σε 400 ευρώ, ενώ την ίδια ενίσχυση θα λάβουν από την ηλικία των 60 ετών αντί των 65 όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Επίσης, στις παρεμβάσεις για την στέγαση, έχουμε την επιστροφή ενοικίου επίσης τον Νοέμβριο, πλέον με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, ώστε μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών να λάβει την επιστροφή ενοικίων, ενώ προβλέπεται η επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ένταση σημειώθηκε στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με το καλημέρα. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης ανέλαβε χρέη Προέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβάζει τους τόνους και να αποχωρεί με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Φαίνεται, Γιώργο Λικουρέτζο, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες, αφού τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν θα υπερψηφίσουν τις διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι εχθές είδαμε το περίγραμμα αυτών που θα ακολουθήσουν σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δηλαδή μια πολύ σύντομη χρονικά διαδικασία, η οποία μάλιστα δεν θα εξαντλήσει καν αυτό το δίμηνο της προθεσμίας που έχει λάβει η Επιτροπή. Σημειώνω ότι ο κύριος Βορύδης εχθές ως πρόεδρος της Επιτροπής όρισε ως προθεσμία, ως ημερομηνία λήξης εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου. Δηλαδή σε χρονικό διάστημα
1: ένα μήνα
2: από σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίξει προφανώς ρόλο και αυτό που μόλις ανέφερες, η αποχώρηση δηλαδή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Επιτροπής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω κατά πόσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα ασχοληθούν ιδιαίτερα σοβαρά με αυτή την Επιτροπή από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να βρουν περισσότερες ψήφους από αυτούς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχεδόν αδύνατο και νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πρόταση να λάβει από τώρα 180 θετικές ψήφους. Άρα με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα θα είναι και μικρότερο το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής. Πριν από λίγα λεπτά άρχισε η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση με τα πρώτα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Τα οποία είναι
2: το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, το 5α για την δικαίωμα στην πληροφόρηση, η ελευθερία του τύπου, ο κινηματογράφος, η φωνογραφία, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι ως πολύ σημαντική κρίνεται η αυριανή συνεδρίαση. Θα αφορά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφιστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από άλλα κόμματα, θα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις των κομμάτων, ακόμα και ενδεχομένως για την επόμενη Βουλή, οπότε και θα ασχοληθεί με την τελική διατύπωση του άρθρου.
1: Την ίδια ώρα τα κόμματα έχουν τεθεί ήδη σε εκλογική ετοιμότητα και οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στα αντιπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Βάρης. Θα συναντήσει επίσης δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της πόλης, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώνεται με συνάντηση με πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που χθες βρέθηκε σε Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον να μιλά για την ακρίβεια και την ανάγκη αντιμετώπισής της, σήμερα θα μιλήσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, επιχειρώντας μια γενική παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της χώρας. Ενώ τέλος ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία». Η αρχή έγινε από την Νίκαια, όπου συνομίλησε με πολίτες, ενώ σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το απόγευμα θα έχει τέτα-τέτ και με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Τι επιδόματα δίνει σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ανάχωμα στην ερημοποίηση της περιφέρειας και στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης. Ανακοίνωσε τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έως και 5.000 ευρώ στα νέα ζευγάρια που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Επίσης, στην Ελάτη θεσπίστηκε η χορήγηση 1.000 ευρώ ετησίως σε όσα παιδιά γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών. Στόχος μας είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρουν οι δημοτικοί άρχοντες Σοφία Γαλάνη.
2: Το δημογραφικό πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, όπως είπες, λόγω έντονης υπογεννητικότητας και γύρανσης του πληθυσμού. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεργία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος έφυγε για να κατοικήσει σε μεγαλύτερες πόλεις. Για την αντιστροφή αυτών των τάσεων, λοιπόν, ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης έχει θεσπίσει συγκεκριμένες δράσεις. Στη δημοτική κοινότητα Ελάτης εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ζευγαριών ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια. Επιπροσθέτως, άρχισε η οικονομική στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που έχει επιλέξει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, με ποσό έως 5.000 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα, με σκοπό να βοηθηθεί στα πρώτα βήματα της κοινής ζωής. Ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, Χρήστος Ελευθερίου, μίλησε στον Real FM για το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ανταπόκριση από νέα ζευγάρια.
3: Είναι μια διπλή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία η μία ισχύει εδώ και 2 χρόνια και αφορά την δημοτική κοινότητα της Ελλάδας, όπου από κάποια χρήματα ανταποδοτικά μέσω μιας εκμετάλλευσης δάσους, για το κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα θα παίρνει 10.000 ευρώ σε βάθος χρόνου δεκαετίας, 1.000 κάθε χρόνο. Κάθε παιδί όμως μπορεί να γεννηθούν 2, μια οικογένεια, 3, 4, όσα και να γεννηθούν, έχουμε δυνατότητα, φανταστείτε, μέχρι και 17 παιδιά το χρόνο να δώσουμε στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι τα 2 αυτά χρόνια γεννήθηκε μόνο ένα παιδάκι. Και μετέπειτα η περσινή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που ήδη έχουμε δώσει 7 νέα ζευγάρια, τα οποία με ισοδηματικά κριτήρια και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερβίων, να μπορούν να πάρουν, αν έχουν εισόδημα κάτω από 16.000 ευρώ, έως και 5.000 ευρώ το κάθε νέο ζευγάρι. Έτσι ώστε να αναγεννηθεί επιτέλους κόσμος της περιοχής μας. Το πρόβλημα της περιοχής, όπως και όλης της Ελλάδας, της ακριτικής Ελλάδας, είναι η έλλειψη ζευγαριών νέων. Είμαστε ένας Δήμος γερασμένος, ένας Δήμος που έφαγε τη σφαλιάρα της απολιμνητοποίησης, κλείσαν τα ορυχεία μας και εμείς προσπαθούμε πλέον και με τέτοιες κινήσεις κατάλυση κάνουμε να φέρουμε κοντά κυρίως τους νέους οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους και έχουν και σπίτι να μείνουν και έχουν δυνατότητα να έχουν ελεύθερο χρόνο και να ζουν μια ζωή με μεγαλύτερους και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.
4: Και πώς να στήσουν σπιτικό τα νέα ζευγάρια όταν το κόστος στέγασης εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Μάλιστα, η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό πλέον στις ταχύτητες αύξησης των μισθωμάτων. Μία ακόμα συγκριτική έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας ανταγωνίζεται κράτη της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ως προς τα ποσοστά αύξησης των ενοικίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας κατατάσσει στην 4η θέση ως προς τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με πέρυσι, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Σε κατάσταση εκτός ελέγχου, Ελισάβετ, βρίσκεται η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, με το κόστος στέγασης να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο οικονομικό αγκάθι για την πλειονότητα των πολιτών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό της ανόδου να αγγίζει το εκρηκτικό συν 10,1%, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι τιμές απορροφούν πάνω από το μισό του μέσου εισοδήματος των οικοκυριών. Να σου πω ότι η πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μάλιστα ότι η ισορρευτική αύξηση των ενοικίων έχει αγγίξει το 26% την τελευταία πενταετία.

0: χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία. Όμως η αναλογία ενοικίου εισοδήματος καθιστά την κατάσταση στην Ελλάδα πολύ χειρότερη.
1: Ναι, φαίνεται, Μέρη, ότι οι αυξήσεις των ενοικίων στη χώρα μας τρέχουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τον γενικό πληθωρισμό και αυτό βέβαια δημιουργεί μια κατάσταση ασφυξίας στα νοικοκυριά.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, γιατί έχουμε και το συνδυασμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών και σε συνδυασμό με τα χαμηλά εγχώρια εισοδήματα φέρνει την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών και για στέγαση. Να πούμε ότι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η στέγαση εξάλλου απορροφά πλέον πάνω από το μισό του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των οικιαστών και το γεγονός αυτό στερεί πόρους από άλλες βασικές ανάγκες όπως είναι διατροφή, υγεία και ενέργεια. Δυστυχώς μετά από όλα αυτά βλέπουμε ότι η στεγαστική κρίση αλλάζει ριζικά το κοινωνικό προφίλ της χώρας και για πρώτη φορά μάλιστα στην ελληνική ιστορία η παραδοσιακή ασπίδα της ιδιοκατοίκησης φαίνεται τελικά υποχωρεί ραγδαία.
1: Έχει πέσει κάτω και από το 70%. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 56χρονο, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και τα πολλούσε μέσω διαδικτύου. Στο σπίτι του στην Αττική εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων, Θεοδόση Πάνου.
3: Πάνω από 50 αρχαία νομίσματα, αλλά και αγκία, περιορισμένα βέβαια στον αριθμό και όπως αποδείχθηκε, τα περισσότερα τα είχε κάνει παραγγελίες από το εξωτερικό. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να προέρχονται ακόμα και από τον Dark Web, από διάφορους πολιτές και το έρχονταν με δέματα. Στη συνέχεια ο ίδιος φαίνεται να τα διαφήμιζε στα social media, στο διαδίκτυο και να τα πολλούσε. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας του ελληνικού FBI με αποτέλεσμα αμέσως να ξεκινήσουν έρευνες και εν συνεχεία βεβαίως να προβούν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του 56χρονου. Όλα τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του εξετάστηκαν από αρμόδιους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι βεβαίως το πόρισμά τους έλεγε ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Κατά συνέπεια, σχηματίστε και σε βάρος του δικογραφία. Και την επαύριο θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα.
2: Τα διαφήμιζε λοιπόν στα social media και του έκαναν like οι αστυνομικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Πρώτη μέρα σήμερα εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων με τα αγγλικά. Οι εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα ισπανικά, Κασιανή Βραχά.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, με το θέμα των αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται εύκολα με κείμενα κατανόησης χωρίς παγίδες. Γραμματική και λεξιλόγιο ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια, ενώ η έκθεση δεν είχε δύσκολο θέμα, αλλά χρειαζόταν σωστή χρήση της γλώσσας και επαρκές λεξιλόγιο. Τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά, όπως είπες και εσύ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθούν οι απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις καθώς και τα πρακτικά αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ. Αύριο οι μαθητές θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο. Οι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, το κάνουν προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στην εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα. Ο τους, ανάλογα με τη σχολή, είτε προστίθεται στη βαθμολογία, είτε ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει γράψει πάνω από 10 στο ειδικό μάθημα. Οι βαθμολογίες για τα βασικά μαθήματα τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος του Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση, ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου.
2: Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε με φόλες αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στα χνάρια ενός 57χρονου συνταξιούχου αστυνομικού έφτασαν οι αρχές αναζητώντας τον δράστη που έριχνε φόλες σε γάτες τον Μάρτιο του 2025. Θύματα του 57χρονου, 8 γάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Η εξερμίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας γυναίκας στην περιοχή που φρόντιζε τα αδέσποτα. Κάμερες ασφαλείας φανέρωσαν την παρουσία του 57χρονου στην περιοχή, όπου εντοπίστηκε βρίσκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο

0: Εύος με τροφή που φέρεται να περιείχει το δηλητήριο. Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες, επικαλέστηκε ότι υπάρχουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις του σκεύους που δεν προέκυψε να έχει DNA που να τον συνδέει με το αντικείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή τόσο πεζός όσο και με τη μηχανή του, γιατί υπήρχε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και του μετέφερε αδιάθετα γεύματα από τη φοιτητική λέσχη. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα, με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 60.000 ευρώ.
1: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τέσσερις αγώνες για το χθεσινό μενού του Μουντιάλ. Δημήτρη, τέσσερις ισοπαλίες και μια μεγάλη έκπληξη για την Ισπανία, που είναι και ένα από τα φαβόρι της διοργάνωσης.
3: Η προαθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, που ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Πρώτη παρουσία για την ομάδα της Δυτικής Αφρικής σε Μουντιάλ και είχε κορυφαίο το 40χρονο τερματοφύλακα που παίζει στην Τσάβες, στην πορτογαλική ομάδα, στη δεύτερη κατηγορία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού, τον Βοζίνια, που χθες ήταν πραγματικά καταπληκτικός και κράτησε το 0 στην αιστεία του.
2: Πανηγύριζαν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου στο τέλος του αγώνα. Δημήτρη, και πώς να μην πανηγυρίζουν δηλαδή?
3: Πανηγυρίζουν φυσικά, και ο ίδιος ήταν συγκινημένος. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του είχε 50.000 ακολούθους. Πήγε μετά από αυτό το 0-0 το 1,7 εκατομμύρια.
2: Είναι αυτό που λέει, ανέβηκαν οι μετοχές του ξαφνικά.
3: Τώρα στην Ισπανία κάνουν λόγο για καταστροφή για την πρεμιέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στον ισπανικό τύπο για αυτό το 0-0. Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 1-1 με την πολύ μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο, τον Έλληνα τεχνικό, έβαλε δύσκολα στην Ουρουάη 1-1 έλξη αναμέτρηση. Έγινε ο Γιώργος Δόνης ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Στο Λος Άντζελες το Ιράν με τον Μεχτή Ταρέμι, τον επιθετικό του Ολυμπιακού, σύνθεσή του, έφερε 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ το Ιράν, αλλά έβγαλε αντίδραση. Έχουμε λοιπόν από έναν βαθμό τον 7ο όμιλο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος μετά την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Τον 8ο όμιλο από έναν βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
2: Μια απόλυτη ισορροπία είναι αυτή.
3: Ναι, και δύσκολα πράγματα για αυτού που θέλουν να περάσουν. Γιατί είναι, περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, από τους 12, και περνάνε και οι 8 τρίτοι καλύτεροι. Οπότε τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν όταν έχουν από έναν βαθμό την πρώτη αγωνιστική. 10 ώρα το βράδυ η Γαλλία Σενεγάλη, 1 ώρα τη νύχτα η Ιράκ Νορβηγία, 4 το πρωί Αργεντινή με Μέση απέναντι στην Αλγερία, 7 το πρωί Αυστρία Ιορδανία. Μένω στο του Μουντιάλ να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, στην εθνική ομάδα του Ιράν ο Μεχτή Ταρέμι και ο Σαΐτ Αλαχούι αντιμετώπισαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιστροφή του στην Τιχουάνα στο Μεξικό μετά τον πρώτο αγώνα. Θυμίζω ότι η αποστολή του Ιράν μένει στην Τιχουάνα και πηγαίνει έρχεται αυθημερών για τα παιχνίδια στη ΣΥΠΑ. Καθυστέρησαν στον έλεγχο πάρα πολύ. Τους είχαν αλλεπάλληλους ελέγχους. Η Ομοσπονδία του Ιράν ανέφερε πως η βίζα του Ταρέμι ήταν έγκυρη για την είσοδο στη ΣΥΠΑ και κατά την έξοδο από τη χώρα θεωρήθηκε ληξιπρόθεσμη. Περίεργα πράγματα. Τελικά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έφυγε η αποστολή και ταξίδευσε.
2: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία πάντως για την ομάδα του Ιράν. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Βέβαια, τώρα την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, η FIFA και ο Γιάννη Ινφαντίνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το τελικό στις 19 Ιουλίου το τρόπαιο να το απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά παράβαση των κανονισμών, γιατί το απονείμει ο πρόεδρος της FIFA, της διοργάνωσης, εξετάζουν να γίνει αυτό και μάλιστα εξετάζουν και το ενδεχόμενο, αν κάνει την απονομή, να παραμείνει μετά και στη φωτογραφία την ομαδική που είναι για την νικήτρια ομάδα.
2: Έρχονται τα πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται, ακόμα και στο Μουντιάλ. Τα φέρνει τα πάνω κάτω ο Τραμπ.
3: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Χθες είχαμε τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια. Και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό είχε μία κατάκτηση Ευρωλίγκας, ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, δύο κατακτήσεις κυπέλου Ελλάδος. Είπε ακόμα ο Τούρκος τεχνικός, πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια, που πετύχαμε. Η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη Συρία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, πρόσθεσε. Επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό δείχνουν ότι έρχεται ο Ζέλικο Μπράτοβιτς να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία, να πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού, δηλαδή να έχει την πλήρη ευθύνη για όλα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αυτό αναμένεται να γίνει, θα λέω ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Στον Ολυμπιακό αποχώρησε μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ομάδα ο Αμερικανός forward ο Άλεξ Πίτερς, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Ποδοσφαιρικά στην ελληνική επικαιρότητα, το ΠΑΟΚ περιμένουμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκο.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
3: Υποστήθη να πω ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς που έφυγε από την Αλ Τζαζίρα, ο Σαν Χωσέ που είναι στην Αιμπάρ και ο Λουίς Κάστρο που είναι στη Λεβάντε, και οι δύο όμως έχουν συμβόλαια και η κατάσταση για αυτούς τους δύο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη. Τέλος, στην Brighton θα συνεχίσει την καριέρα του Πορτογάλος μπακ ο Κωστίνια που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός. Την ανιούσα τραβάει υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια καιροφυλακτή.

0: με τοπικές βροχές και μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Ιώτα. Εξυπηρετούν θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά όμως μακριά από τη θάλασσα τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα να έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες, πρόσκαιρες με βελτίωση νωρίς το βράδυ. Βοριάδες 3 με 4, στα δυτικά έως 5 ποφόλ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Βοριάδες 3 με 4, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια αύρα με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή, με ενίσχυση των βοριάδων και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Στο κόκκινο, η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, στο νοσοκομείο Ημάρο Κοντού.
2: Και στο ενικός.gr, τουρισμός για όλους, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι δύο φάσεις του προγράμματος, οι δικαιούχοι του βάουτσερ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Αντώνης Μορτάκης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: People have repower. People have
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες, πλακιδί.

0: και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Ξεμπάρισα με Thracon.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση.
2: Η ώρα είναι 3.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
2: Ελλάδος. Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Thank you.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: με 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Zoumakis εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολη στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο

ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς ιταλικά.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων στους 103,3.

0: Ορίστε δες.
1: Λατό FM 103,3. Επιτέλους ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτη.

0: Πρωτό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: Τι έγινε, χάλασε ο καιρός? Καλησπέρα, καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη. Καλησπέρα σε όσους είναι ακόμα κολλημένοι στην κίνηση, σε όσους ψάχνουν πάρκινγκ σαν να ψάχνουν χαμένο θησαυρό και σε όσους μπήκαν στο αυτοκίνητο για μια δουλειά και κατέληξαν να σκέφτονται παραλίες, παγωμένα κοκτέιλ και ξαπλώστρες. Σας νιώθω, παιδιά. Εδώ είμαστε με ανεβασμένη διάθεση, με καλοκαιρινή παράκρουση και με την πόλη να προσπαθεί να δουλέψει, ενώ το μυαλό της είναι ήδη φευγάτο στις διακοπές. Γιατί η πόλη μας έχει μπει πλέον για τα καλά σε τουριστικό πυρετό, στο αεροδρόμιο του Νίκου Κατζατζάκη οι πτήσεις κατεβαίνουν η μία πίσω από την άλλη, βαλίτσες, γυαλιά ηλίου, διαφορετικές γλώσσες και άνθρωποι που φτάνουν έξω εδώ από την άλλη άκρη του κόσμου για να ζήσουν από κοντά το φημισμένο ελληνικό καλοκαίρι. Και όσο για τους ντόπιους, έχουν και αυτοί τα καλά τους. Οι γρήγορες βουτιές έχουν ήδη ξεκινήσει. Αμουδάρα, Λιγαριά, Αγία Πελαγία, Καρτερό, Στομπρούκ, ξαπλώστρες, καφέδες, beach bar. Καλά περνάμε, δόξα τω Θεώ. Έχουμε όμως και τα Σαββατοκύριακα με τα road trips προς το νότο. Εκεί που ο δρόμος έχει στροφές, το κινητό χάνει σήμα, αλλά ξαφνικά βρίσκεις την ψυχική σου ηρεμία σε μια παραλία. Δεν το λες και λίγο? Και όσο νούπο, έρχονται και συναυλίες και πανηγύρια. Από τη μία θα έχουμε τις μεγάλες open air συναυλίες, από την άλλη τα πανηγύρια στα χωριά, Λύρα, Λαότο, Αντικριστό, Κρασί. Και εκείνη η μαγική στιγμή που λες θα φύγω νωρίς. Και τελικά σε βρίσκει το πρωί να χειροκροτάς κάποιον που σου είπε ότι είστε συγγενείς και όλο το βράδυ σε φώναζε ανύψω. Και μέσα σε όλα αυτά τα κυποθέατρα της πόλης ανοίγουν για τα καλά, θέατρο, μουσικές βραδιές, προβολές κάτω από τα αστέρια, γιατί το Ηράκλειο το καλοκαίρι δεν κοιμάται, απλώς αλλάζει σκηνικό, από γραφείο σε παραλία, από καφέ σε συναυλία και από άγχος σε πάμε και βλέπουμε. Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου. Σκέψου θετικά, είναι Τρίτη, είπε κανείς ποτέ? Είπε. Η Τρίτη είναι εκείνη η μέρα που το θέλω να παραιτηθώ γίνεται από απλή σκέψη ολοκληρωμένο πλάνο ζωής. Όπως και να έχει όμως, είναι η 167η ημέρα του χρόνου. Μένουν 198 ημέρες για να τελειώσει το 26. Οπότε ναι, έχουμε ακόμα χρόνο να γίνουμε άνθρωποι που λέγαμε το Γενάρη, θυμάστε? Αλλά όχι σήμερα, σήμερα έχει ζεστή. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέβηκε περίπου στις 6 και 4 και θα πέσει περίπου στις 8 και 36. Δηλαδή μας δίνει μια γεμάτη χορταστική καλοκαιρινή ημέρα για να προλάβουμε δουλειές, γκρίνιες, βουτιές, καφέδες και ένα μικρό υπαρξιακό μποτιλιάρισμα στο ΒΟΑΚ στην έξοδο της Παπαναστασίου. Πάμε και στα καλά της ημέρας. Στο εορτολόγιο σήμερα τιμώνται οι Άγιοι Μνημόνιος και Τείχων. Επίσης είναι και τα γενέθλια του Γιώργη του Παπανδρέου. Ναι, αυτού που μας έβαλε στα μνημόνια. Εκεί λες τώρα, εντάξει, αυτός ο λαός δεν έχει απλώς χιούμορ. Έχει μετατραυματικό χιούμορ με πιστοποίηση από τους θεσμούς. Γιατί περάσαμε μνημόνια, περάσαμε μέτρα, υπόμετρα, παράμετρα, χάσαμε μισθούς, ηρεμία και την αθωότητά μας. Και στο τέλος, επειδή είμαστε μεγαλόψυχοι, δεν κρατήσαμε κακία, του βάλαμε και γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν στους μνημόνιους και χρόνια πολλά σε όλους εμάς που μας είπαν ότι έρχεται ανάπτυξη και εμείς ακόμα την περιμένουμε. Σαν λεωφορείο στην Αμουδάρα τον Αύγουστο. Θα έρθει, απλά μάλλον έχει κολλήσει την κίνηση. Ο καιρός τώρα στο Ηράκλειο, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 29 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στα 2 μποφόρ. Μας έχει σώσει αυτό το βορτιαδάκι. Με ένα σύμμαχο, δροσερό Ιούνιο να κάνει την αρχή, το φετινό καλοκαίρι υπόσχεται να είναι εκείνο το αληθινό, το τέλειο καλοκαίρι των αναμνήσεων μας, γεμάτο με άμμο στα παπούτσια, ξεχασμένους καφέδες που ζεστάθηκαν στο αυτοκίνητο και εκείνα τα τραγούδια που ξεχύνονται στους δρόμους και κάνουν την πόλη να μοιάζει ξαφνικά λίγο πιο όμορφη. Με αυτά και με αυτά ξεχάσαμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicocanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, όρεξη να υπάρχει. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, φυσικά στην προσωπική μου σελίδα, Δήμος Κυβωτίδης, με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο, μέσω τηλεφώνου, στο 2810-360-260, εκεί είμαστε. Τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κιόλους. Πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκιάς μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι και βραδιές με μουσική, με σινεμά και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, έχουμε 10 εισιτήρια για σινεμά, πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ, Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν. Γι' αυτό τα χεράκια στο πληκτρολόγιο. Τώρα για τις επόμενες δύο ώρες δεν θα κυνηγήσουμε τα hits που παίζουν παντού. Θα ψάξουμε τραγούδια που κουβαλούν ιστορίες, άλλα γνωστά, άλλα ξεχασμένα, άλλα που όταν τελειώνουν θα αναρωτηθείς γιατί είχες τόσα χρόνια να τα ακούσεις. Πάμε λοιπόν, Τρίτη στο Ηράκλειο. Η ζέστη ανεβαίνει, η πόλη γεμίζει και εμείς με ρυθμό χαμόγελο και την καλύτερη μουσική της πόλης, πάμε!
1: Pour marcher Juliette au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos, vous chantiez Alice de Lewis Carroll.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και

χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: you are the universe. Check for five.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

Το μικρόφωνο είναι πλέον ανοιχτό και καθώς η πόλη άναψε και τα καλά και το καλοκαίρι μας κλείνει πονηρά το μάτι, επιστρέφουμε στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη όσων μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά ψάχνουν χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, εσείς απλά διαλέγετε αίθουσα, εσείς απλά διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Υπάρχουν τραγούδια και υπάρχουν τραγούδια που ταξιδεύουν μόνο με το που ξεκινούν. Αυτό είναι το Proud Mary από Creedence Clearwater Revival. Το αυθεντικό Proud Mary γράφτηκε από το John Fogerty το 1968, μόλις δύο μέρες αφού απολύθηκε από τον Αμερικανικό στρατό. Το τραγούδι έγινε σύμβολο ελευθερίας και γνώρισε μια δεύτερη μυθική επιτυχία όταν διασκευάστηκε από τους Ike και Tina Turner. Εδώ το ακούμε σε μια φρέσκια χορευτική.

παραμένουμε σε ρυθμούς μεγάλων remix και πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εντάξει, υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Ακούς μόνο The Beatles, Come Together και τελειώνει η συζήτηση.

Και από το ψυχδελικό ροκ, το Beatles, περνάμε στα τέλη των 60s και σε ένα κομμάτι που αναστήθηκε σε dumpster steel. Time of the season σε rock remix. Το αυθεντικό ανήκει στους The Zombies και κυκλοφόρησε το 1968. Η τραγική ηρωνία είναι ότι το κομμάτι έγινε παγκόσμιο hit το 1969, αφού όμως η μπάντα είχε ήδη διαλυθεί λόγω οικονομικών προβλημάτων και έλλειψη επιτυχίας μέχρι τότε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα.

Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκάνασο, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και θα σας αφήσουμε με Kramer και Needles and Pins. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει πολλές ζωές και πολλές διασκευές. Και αυτό είναι πάντα καλό σημάδι. Τα καλά τραγούδια δεν ανήκουν σε μια εποχή. Αλλάζουν χέρια, αλλάζουν φωνές και συνεχίζουν να λένε την ίδια ιστορία. Ο τίτλος μιλάει για βελόνες και γαρφίτσες, στην πραγματικότητα όμως μιλάει για εκείνες τις μικρές πληγές που δεν σε ρίχνουν κάτω, αλλά ούτε σε αφήνουν να τις ξεχάσεις.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

και το χιόνι. Οπα, οπα και λιώνει και το χιόνι.

μόνο στα μάτια μου τα δυο. Μόνο στα μάτια μου

κύτταρα και στα ραγιάιδα σταθρό. Τα μάτια το σέκλαινε. Ελέ την αφήνω

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή Έλα.

0: προστασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Λειτουργείο.

τα τυχιά, ούτε κραδιά τσιμάντρας. Σαν είναι ο τράγος δυνατός, από τη μάντρα φεύγει. Από τη μάντρα φεύγει, μα ο άντρας που είναι ανίκανος, πράγμα δεν ξετελεύγει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
9: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
8: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
10: Και τώρα.
11: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
12: αυτή τη

Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα.

0: Χτύπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Μπαμπά, μπαμπακά.
9: Σηκώνομαι.
8: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
9: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
10: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 11.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9, προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ? Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα? Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί? Και μετά ξαναλέει η φωνή.

0: ή όπως ανέκαθεν.
1: Σε είμαι ζητεύωγος.
0: Νιν και αΐ θα πει.
1: Σε είμαι ζητεύωγος.
0: Νιν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπώντησης, υδάτων και η πλοήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: μπαγκάλ.
1: Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, αυτό το σπίτι τι να σημαίνει.
2: Και εξίστασε.
1: Η λεωφόρος πού να πηγαίνει. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Παδίζω σωστά, παδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει.

0: ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Χιμπέρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Λατό FM. Μουσική, συνέστημα, άποψη, ραδιόφωνο. Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη μία έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης. Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγνας.
4: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM, στους 103,3.

στην αγκράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

γειτονιάς μας ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια, πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει, και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους, στους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

γειτονιάς μες ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει. Μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει. Κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του Τσαλίκη έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα καρβέλι από το κοφίνι και μάρτυρα πάνε τον τρελό στη δίκη. Και τον ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει. Θεέ μου,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.